0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

for you. I'll be there no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και από εμάς, καλή εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα 27 Ιουλίου, μου έλεγε ένας φίλος χθες πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν πέρασε, αλλά περνάει γρήγορα. Φτάσαμε στο τέλος του μήνα, μπαίνει ο Αύγουστος όπου να είναι, σε μια Αθήνα που είναι κάπως περισσότερο χαλαρή αυτές τις μέρες. Βρίσκεις και πιο εύκολα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι, το έχετε καταλάβει. Μακάρι να ήταν έτσι όλες και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στα άλλα τα δικά μας για την επικοινωνία μας. Υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα social media και φυσικά υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6066-429 αν θέλετε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τέλη του μηνός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όπως αρμόζει σε αυτή την ημερομηνία άλλωστε. Ηλιοφάνεια λοιπόν στα περισσότερα τμήματα της χώρας, θερμοκρασίες από Δυτική Μακεδονία που θα φτάσει 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 38 βαθμούς, Στερεά και Εύβοια επίσης μέχρι 38 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας μόνο έτσι λίγες αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 24 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική ηλιοφάνεια χωρίς νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, τις επόμενες μέρες 39-38 βαθμούς την Τετάρτη. Να το ξέρετε, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, πείτε του χρονιά πολλά, το Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη του η χάρη. Γιορτάζει λοιπόν μια μεγάλη γιορτή. Και σαν σήμερα από το δικό μας το ημερολόγιο της ημέρας, το 1968, αμέσως μετά την διάλυση των Mamas and the Papas, η μάμα Cass Elliot κάνει την εμφάνισή της ως σόλο καλλιτέχνης με το τεμπούτο σίγκλ της Dream A Little Dream of Me. Το τραγούδι ηχογραφηθεί και με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στα φωνητικά την περίοδο που βρισκόντουσαν στα πρόθυρα της διάλυσης, αλλά η δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε το κομμάτι προωθώντας το ως σίγκλ της Mama Cass μαζί με τους Mamas and the Papas. Εμείς θα ακούσουμε μία εκτέλεση του Dream A Little Dream of Me, που είναι ένα παλιό τραγούδι, είναι από το 1930 κάπου εκεί, εδώ με τους Beautiful South, στα γαλλικά παρακαλώ, Les Yeux Ouverts.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Λίγα πραγματάκια έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1576, ο Σερ Βόλτερ Ράλεϊ φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1922, εδώ στη χώρα μας, με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα 1961 θεμελιώνεται η ψυκάμενος της Χαλιβουργικής, είναι η πρώτη βιομηχανική μονάδα του είδους στην Ελλάδα, και σαν σήμερα το 1940 εμφανίζεται στη ζωή μας ο Bugs Bunny, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με μια ταινία κινουμένων σχεδίων που λεγόταν «Ένας άγριος λαγός». Οι δημιουργοί του Bugs Bunny, διαβάζω, εμπνεύστηκαν αυτή τη συνήθεια να μασουλάει καρότα και να μιλάμε το στόμα του γεμάτο από τον Clark Gable, ο οποίος στην ταινία It Happened One Night στηρίζεται σε ένα φράχτη και τρώει καρότα και μιλάει με το στόμα του γεμάτο. Αλλά και ο Mel Blanc, που ήταν ο ηθοποιός που έκανε τη φωνή του Bugs Bunny, για να την κάνει τη φωνή του Bugs Bunny, συνήθισε να μασάει καρότα κατά τη διάρκεια του σπικάζ. Και ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία των καρότων με τον Bugs Bunny, που στη δεκαετία του 40 η United Celery Company, celery, βλέπε, σέλινο, του Salt Lake City, προσφέρθηκε να προμηθεύσει όλο το προσωπικό της Warner Bros. Με σέλινο για ένα ολόκληρο μήνα, αρκεί να συμφωνούσαν να κάνουν τον Bugs Bunny να τρώει το δικό τους προϊόν. Ευτυχώς συνέχισε ο Bugs Bunny να τρώει καρότα. Αυτή είναι η Detroit Emeralds. Baby, let me take you in my arms.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1989, σαν σήμερα, ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη Στοκχόλμη καταδικάζει τον 42χρονο Κρίστερ Πέτερσον σε ισόβια δεσμά για τη δολοφονία του Σουηδού Προέργου του Πρωθυπουργού του Ούλοφ Πάλμε. Αλλά το εφετείο αργότερα ανέτρεψε την απόφαση και τον αθώωσε. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα από ένα πυροβολισμό ενώ επέστρεφε στο σπίτι του με τη σύζυγό του, τη Λίσμπετ Πάλμε, η οποία αυτή τραυματίστηκε αλλά επέζησε μετά από μία έξοδο που είχαν σε ένα κινηματογράφο στο κέντρο της Στοκχόλμης. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτή η δολοφονία παραμένει ανεξιχνή, διότι αθώθηκε ο άνθρωπος αυτός και δεν βρέθηκε άλλος. Νομίζω είναι ανοιχτή ακόμα η υπόθεση. Στα δικά μας τα τοπικά, 1985 είναι η δεύτερη μέρα του Rock in Athens στο Καλλιμάρμαρο. Την πρώτη μέρα είχαν εμφανιστεί οι Stranglers, οι Depeche Mode, οι Culture Club. Φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή πόσο μεγάλα ονόματα ήταν αυτά. 1985 λοιπόν, σαν σήμερα, ήταν η δεύτερη μέρα με Nina Hagen, Cure, Class και Tok Tok. Διαβάζω ότι η ιδέα της διοργάνωσης του φεστιβάλ ήταν της Μελίνας Μερκούρη, που ήταν τότε υπουργός πολιτισμού, και η Αθήνα είχε ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και οπότε η Μελίνα θέλησε να εντάξει σε εκδηλώσεις και μια μεγάλη ροκ συναυλία. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με τον Γάλλο ομολογό της αλλά και φίλο της, τον Ζακ Λάγκ, ο οποίος της σύστησε ένα γαλλικό πρακτορείο ταξιδιών που εκτός των άλλων διοργάνωνε και μουσικά events, και κάπως έτσι ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό το δικό μας Woodstock που λένε πολύ από το 1985. Από όλα αυτά τα ονόματα που εμφανιστήκαν, επιλέξαμε να ακούσουμε κάτι από Tok Tok. Έχουμε καιρό να ακούσουμε Tok Tok. Το Life's What You Make It.

Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελευταίο τραγούδι, πάλι με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, στιχουργούς, συνθέτες, ο πρίγκιπας, αν θέλετε, της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής. Δεν λέω περισσότερο, νομίζω περισσότεροι καταλάβατε. Σαν σήμερα λοιπόν το 1948 γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Αν ζούσε θα ήταν σήμερα 78 ετών.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό το τραγούδι πια έχει γίνει διαχρονικό. Όντα Τρόπικα, Κούμπια Εσπεσιάλ, όταν το κυκλοφόρησαν οι Όντα Τρόπικα, οι οποίοι είναι του Quantic, ένα δημιούργημα, το συγκρότημα, δεν είχε γνωρίσει επιτυχία, τουλάχιστον όχι εκτός Ελλάδος. Εμείς εδώ το ακούγαμε από την αρχή της κυκλοφορίας του άλμπουμ, αλλά μετά το χρησιμοποίησε ο Άντονι Μπουρντέν, αυτός ο διάσημος που έχει φύγει από τη ζωή βέβαια, Αμερικανός σεφ, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής, το χρησιμοποίησε σε μια εκπομπή του και έκτοτε απογειώθηκε, θα λέγαμε. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, χρόνια πολλά στους Παντελίδες σήμερα, γιορτάζουν το Αγίου Παντελεήμονα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην επικοινωνία μας Viber, social media και τηλέφωνο 210 6066 429.

μερικές χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα. Συνεχίζονται τα έργα αυτά αντικατάστασης που γίνονται στο μετρό. Από χθες λοιπόν έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα, οι εργασίες στο τμήμα Σύνταγμα μετρό, στο μετρό του Συντάγματος μέχρι Μέγαρο Μουσικής. Εκεί θα γίνονται οι εργασίες, που από χθες δηλαδή οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20. Κυριακή με Πέμπτη είναι, να θυμάστε αυτό, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Αυτοί οι τρεις σταθμοί μόνο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, θα κλείνουν στις 10:20. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού που αφορά τις οφειλές ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, γιατί μέχρι σήμερα παρέμεναν αποκλεισμένοι από τον μηχανισμό αυτές οι οφειλές, γιατί εφαρμοζόταν μόνο για οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού. Επίσης συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας, αν θέλετε να πείτε, μέχρι 5 Αυγούστου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Και τι άλλο, από σήμερα και οι αιτήσεις του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων και θα διαρκέσει μέχρι και τις 18 Αυγούστου και αφορά πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά τώρα. 1974, Lynyrd Skynyrd, κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama.

διάβαζα μία από αυτές τις έρευνες που βγαίνουν κατά καιρούς για την Gen Z, πάρα πολλές έρευνες για αυτούς που έχουν γεννηθεί δηλαδή από το 97 και μετά, είναι, λέει, που έχουν τρομερό άγχος με τη δουλειά, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο ωράριο 9 to 5, 9 με 5 και χρειάζονται, λέει, πολλά διαλύματα για να αποφορτιστούν ψυχολογικά. Ήδη στο εξωτερικό τους προσφέρουν και κάποιους χώρους οι οποίοι λέγονται nap pods, και εκεί πέρα μπορεί κάποιος, λέει, να απομονωθεί και να κλάψει με την ησυχία του, διότι τόση μεγάλη είναι η φόρτιση. 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι έχουν άγχος, ότι επηρεάζει τον ύπνο τους και νιώθουν εξαντλημένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε χρειάζονται αυτές τις μικρές παύσεις για να μπορούν να διαχειριστούν αυτό το στρες και να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, την επαγγελματική εξουθένωση που τους κάνει το οκτάωρο της ημέρας. Είναι, λέει, ένα μεγαλύτερο ζήτημα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν την καθημερινή εργασία. Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια άλλη έρευνα από τη Νέα Ζηλανδία που έγινε πάλι στη Gen Z και ποιο είναι, λέει, το επάγγελμα που θα ήθελες, το επιθυμητό σου επάγγελμα, και νούμερο ένα βγήκαν οι DJ. Εκεί πέρα είναι, λέει, το πιο επιθυμητό επάγγελμα στη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν αναζητήσεις στο Google που είναι στο νούμερο ένα, πώς να γίνω DJ, και είναι το επάγγελμα που τους αρέσει περισσότερο. Γιατί δεν έχει αυστηρούς περιορισμούς και φυσικά δεν έχει και ωράριο. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, αλλιώς Κιουζέπε Φαέλα, Ιταλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας, επιτυχημένος και στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα τον αγαπήσαμε με ένα τραγούδι που λεγόταν «Μελανκολία».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών, από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη δύο. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση, με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτη. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρύος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο David Byrne. Μας έβαλε και στο τελευταίο ημίωρο. Πρόσφατα τον είδαμε και στο Νιάρχος. Πολλοί είπαν ότι ήταν η καλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό. Για κάποιους άλλους μπορεί να τον Ζαν Μισελ Ζάρ, ας πούμε. Αλλά ήταν μια εξαιρετική συναυλία. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νέα θερμική εισβολή. Θερμοκρασία έχει άνοδο. Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα θα φτάσουν στους 36 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχουμε και την αφρικανική σκόνη. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας, τη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, Cosmos Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα αν θέλετε βέβαια. Τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροοφειλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Ελεύθερος τύπος, πλήρης αγορά για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Και επίσης στον ελεύθερο τύπο, σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία. Εφημερίδα των συντακτών, χρυσές μπίζνες με τα σπιτάκια, η ανακύκλωση της αρπακτής. Στα νέα 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λύγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Και επίσης τα νέα Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Και τέλος, ναυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δεσμών, επενδύσεις AI.

φυσικά μην ξεχάσουμε να πούμε και συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο, έτσι, που πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ μετά από 18 μετάλλια αλλά και 5 χαμένους τελικούς, έτσι, σε μεγάλες διοργανώσεις. Ανέβηκε στο βάθρο, συγχαρητήρια πάρα πολλά. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα το βράδυ στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ θα φιλοξενηθεί μια συνέντευξη με τη Βίκη Λέανδρος. Λίγο πριν ανέβει στο Sunny Festival που θα δώσει μια συναυλία η Βίκη Λέανδρος στις 15 Αυγούστου, έρχεται λοιπόν εδώ στο Κόσμος για μια συνέντευξη με τον Πέτρο Αδάμ λίγο μετά τις 8 σήμερα το βράδυ. Πέτρο Αδάμ, να ξέρει, ζηλεύω πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να κάνω, να πάρω και εγώ αυτή τη συνέντευξη. Αυτή είναι η Ρέη, στα φωνητικά ο Al Green. Goodbye Henry.

Αυτό ήταν για σήμερα. Τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη. Ελβίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα η Mama Cass Elliot μετά τη διάλυση των Mamas and the Papas βγάζει τη δική της εκδοχή, την προσωπική αυτού του κομματιού που το είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά όλες αυτές οι εκτελέσεις, η pop όπως και αυτή την πολύ ωραία, τον Beautiful South, υπολείπονται των εκτελέσεων από τους μεγάλους τραγουδιστές της jazz όπως η Ella Fitzgerald που το είχε κάνει κομμάτι υπογραφή της αυτό. Εδώ στη δεύτερη εκδοχή του με τον Count Basie το ηχογραφεί, είχε κάνει και με τον Louis Armstrong και ο μεγάλος band leader και πιανίστας σπανίως εδώ παίζει ο ίδιος Hammond και όχι πιάνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος, είναι 27 Ιουλίου του 2026, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 Αυγούστου. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και σαν σήμερα το 1985 ένα κομμάτι πήγε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart, θα ακούσουμε αργότερα και άλλο ένα που πήγε νούμερο 1 στο βρετανικό chart. Είναι και τα δύο πολύ καλά. Το αμερικάνικο hit ήταν ενός Βρετανού τραγουδιστή, του Paul Young, ένα κομμάτι του Daryl Hall, των Hall & Oates, του αμερικανικού ντουέτου, Every Time You Go Away λεγόταν, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Every Time You Go Away. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1903 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε η Πίνα Μπάους, η περίφημη αυτή Γερμανίδα χορεύτρια και χορογράφος. Από το Βούπερταλ, εκεί ήταν η έδρα της. Σαν σήμερα επίσης το 1922 με ένα νόμο που έφερε το νούμερο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις που εφαρμόζονται δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

και ονειρικό, The Traum zu Fliegen, από τους Κουκούν, τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1924 λήγουν οι 8οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, και το 1940 ο Bugs Bunny κάνει σαν σήμερα τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με μια σχετική ταινία. Σαν σήμερα επίσης το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βόρειος Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Και σαν σήμερα το 1984 ανεβαίνει στις οθόνες, στο πανί, αυτή η ταινία, η πρώτη ταινία του Prince, το 1984, το είπα, Purple Rain. I never meant to call.

0: στο ρεσιτάλ του Prince στην κιθάρα, μεταξύ άλλων και στο τραγούδι βεβαίως. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται ο Χάρβι Φούκουα, που ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικά στελέχη της αμερικανικής δισκογραφίας, στη soul μουσική βεβαίως, αφροαμερικανός. Άκουσα το όνομά του πρώτη φορά, θυμάμαι, εκεί στις αρχές δεκαετίες του 80, όταν αγόρασα το κύκνιο άσμα του Marvin Gaye που λεγόταν Midnight Love. Το άλμπουμ αυτό τελείωνε με αυτή την ωραία παρλάτα και αυτό το υπέροχο κομμάτι. My love is waiting.
1: Thank you, ladies and gentlemen. I sure hope you've enjoyed our new album here on CBS Records. We'd like to thank Mr. Harvey Fuqua, Mr. Gordon Banks, Mr. Mike Butcher, Miss

Ήταν τότε ο νέος ήχος του Marvin Gaye. Πώς ακόμα θα είχε δαναδώσει αν δεν τον είχε σκοτώσει ο πατέρας του. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού σας πω ότι σαν σήμερα έγινε η τρομοκρατική επίθεση στην Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Και τα νέα γράφουν, αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, πω με αυτές τις ταυτότητες δηλαδή, τρομερό είναι. Απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες και η εφημερία των συντακτών, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Ο ελεύθερος τύπος, τη σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα, μη χάσετε, και το μανιφέστο κόμμα Ιδεσαϊκού. Η κόντρα καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό, η πολίτικα βαθιά ανάσα νέος εξοδικαστικός και η δημοκρατία οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1942 η Peggy Lee μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman κυκλοφορεί αυτή εδώ τη θρυλική έκδοση ενός κομματιού που έμεινε στην ιστορία και διασκευάστηκε από πάρα πολλούς. Why don't you do right?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτες εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία, οι Φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO αναδείχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Κόσμος.

Fight No More. Αυτή είναι η Τινάρα Τέρνερ που έφτιαξε αυτό το κομμάτι για να συνοδεύσει την ταινία, την αυτοβιογραφική της που λεγόταν What's Love Got To Do With It. Σαν σήμερα το 1976 κάνει αίτηση διαζυγίου επιτέλους για να ξεφύγει από τον κακοποιητή σύζυγό της, τον Άικ Τέρνερ, ο οποίος την κράτησε μέσα στη δυστυχία για πάρα πολλά χρόνια, με πολλά προβλήματα, κυρίως με, πρώτα απ' όλα, με ξυλοδαρμούς, με τρομερή βία, με προβλήματα με ναρκωτικά, φυλακές και όλα τα σχετικά. Κατάφερε να αποσπαστεί, το δείχνει στην ταινία πάρα πολύ ωραία, από τον ίδιο, και κατάφερε ακόμα καλύτερα τη δεκαετία του 80 με τη βοήθεια του David Bowie να κάνει μια τρομερή επιστροφή στη δισκογραφία και να γίνει μια superstar του rock. Εδώ είναι ο Κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Le monde change, ο κόσμος αλλάζει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει φτάσει να έχουμε πρόεδρο των ΗΠΑ, ένα τύπο που θησαυρίζει την προσωπική του τσέπη. Λες και τα σάβανα έχουν τσέπες, λες και θα τα πάρει μαζί του. Αλλά εντάξει, φροντίζει την οικογένειά του προφανώς και τη δική του άθλια ζωή ώσπου να τελειώσει, κάνοντας διάφορα deal, ανεβοκατεβάζοντας την απειλή πολέμου, κερδίζοντας από τα πάνω κάτω των χρηματιστηρίων. Διαβάζω τον τίτλο στο FinUp News: νέα ομοβροντία τελωνιακών δασμών των ΗΠΑ σε βάρος 60 χωρών. Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες μέσω υψηλών προστήμων. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει κανόνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χαλάνε τις βουλές στη Silicon Valley. Όλα αυτά ζούμε δυστυχώς και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί αν το ρώτησαν για ποια είναι η στρατηγική του για την έξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν, τρεις μέρες τώρα δεν βομβαρδίζει, λέει έχω πάρα πολλές στρατηγικές, δηλαδή δεν έχει καμία. Αν δεν ήμουν εγώ, λέει, αν δεν ήμουν πρόεδρος, δεν θα υπήρχε Ισραήλ, δεν θα υπήρχε ούτε Μέση Ανατολή, τίποτα, ούτε ο πλανήτης δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος. Τέλος πάντων, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι μάλλον αυτό που θεωρώ αισιόδοξο είναι η πρόβλεψη ότι ο επόμενος πρόεδρος θα πρέπει να περάσει σχεδόν όλη του τη θητεία να συμμαζεύει αυτά που έκανε ο Τραμπ. Αυτό είναι το καλό σενάριο, είναι ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν πριν, έστω εν μέρη.

Αυτό είναι το Closer Than Close του Ronnie Jordan από το Light to Dark, το τρίτο του πολύ ωραίο άλμπουμ. Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Ο Νόλαν διάβασε, δηλαδή ανέπλασε τον Όμηρο σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η κινηματογραφική αναπαράσταση της μυθικής δράσης. Η άλωση της Τρίας, όπως τη βίωσαν διακοείς υποθητές της, πακτωμένη μέσα στο κήτος του Δόριου Υπού. Η ανθρωποφαγία στη σπηλιά του Πολύφημου. Η Κίρκη σαν υπερφυσική μαμή που εκμεύει κυριολεκτικά με τα χέρια την κτηνώδη φύση των συντρόφων μέσα από τα σπλάχνα τους. Σε αυτές τις σκηνές ο μέγας εικονοποιός θριαμβεύει. Δεν είναι τέτοια η ένταση της φαντασμαγορίας που εξαντλεί το θεατή. Δεν αντέχει στο τέλος άλλον καταιγισμό εικόνων. Το κουρασμένο βλέμμα του ζητάει θάκη. Αλλά ο μαέστρος δεν ήθελε να σταματήσει στο action movie, ήθελε και δεύτερο επίπεδο, ήθελε να δώσει και στον ήρωά του μια εσωτερικότητα. Γι' αυτό δεν τον έπλασε μόνο σαν αρχαϊκό Batman που εξολοθρεύει τους κακούς χωρίς να τον βρίσκουν ποτέ τα βέλη τους, τον έκανε και μαλακοευαίσθητο, γεμάτο ενοχές για τα πολεμικά του κρίματα και οικουμενικές αγωνίες για το πού πάει αυτός ο κόσμος. Ο Οδυσσέας του Νόλαν δεν είναι ο πολύτροπος άνθρωπος που προσπαθεί να πλοηγηθεί μέσα σε ένα ναρκοθετημένο σύμπαν, ξεγελώντας τις μνησίκακες υπερφυσικές δυνάμεις που το διευθύνουν. Είναι ένας τραυματισμένος ηθικολόγος που πιστεύει ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου επειδή οι κακοί άνθρωποι παραβίασαν το φυσικό δίκαιο, τον νόμο του Δία. Ο αυθεντικός Οδυσσέας βέβαια κλαίει όταν σμίγει ξανά με το γιο του τη γυναίκα του τον πατέρα του και πονάει από νοσταλγία, αλλά δεν υποφέρει από πασιφιστικές τύψεις.

white flag, λευκή σημαία. Δεν ξέρω αν θα ρίξει λευκή σημαία ο Τραμπ. Πάντως διαβάζω στην Καθημερινή τον τίτλο και μόνο. Μετά την αναζωπήρωση με το Ιράν, ο Τραμπ φαίνεται να ξεμένει από εναλλακτικές. Ο πειρασμός της κλιμάκωσης. Σαν σήμερα το 1974, αυτό εδώ το άλμπουμ πηγαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ για 7 ολόκληρες εβδομάδες. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Wings και του Paul McCartney μετά τους Beatles. Band on the Run λέγεται το άλμπουμ. Ακούμε Let Me Roll It.

Το είχε ανεβάσει ο Morgan Freeman στο Twitter. Σήμερα ζείτε στις ΗΠΑ, εννοεί, σε μια χώρα που ο υπουργός άμυνας είναι ένας πρώην παρουσιαστής του Fox News. Ένας πρώην ηρωνομανής είναι αυτός που επιβλέπει την υγεία μας και οι δύο αναφέρονται σε έναν καταδικασμένο εγκληματία. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αγνοούμε την κλιματική αλλαγή. 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι στη Γαλλία και σχεδόν 300.000 εκενώσεις στην Ισπανία λόγω πυρκαγιών που είναι ανεξέλεγκτες ανέχτοι. 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι στη Γαλλία και σχεδόν 300.000 εκενώσεις στην Ισπανία λόγω πυρκαγιών που είναι ανεξέλεγκτες

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Jazz, My Rhythm and Blues από τον μεγάλο Terry Callier και ένα άλμπουμ λεγόταν Looking Out. Εδώ είναι ο κόσμος 7 λεπτά μετά τις 9. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Γράφει ο Νοσφεράτου στο Twitter. Αυτή είναι τελικά η ζημιά που θα μας έκανε η ταινία του Νόλαν. Η Οδύσσια, η κινηματογραφική, λέει φέρνει όλα. Όλα. Φέρνει μεγάλα μερίδια του νεανικού κοινού πίσω στον Όμηρο. Τους γνωρίζει έναν ποιητή που δεν ήξεραν και οι πωλήσεις για βιβλία και audiobooks έχουν εκτοξευθεί.

Blue Rolls διασκευάζει αριστούργηματικά το Randy Newman, Let's Burn Down the Cornfield, από ένα άλμπουμ του που λεγόταν You've Made Me So Very Happy. Επιπλέον να προσθέσω στο προηγούμενο ότι ο Nolan φαίνεται ότι πάει για ρεκόρ για την πιο εμπορική του ταινία, με ένα, πλησιάζοντας το 1 δισεκατομμύριο εισπράξεις δολάρια, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Η Νίκη δημοσιεύει ένα βιντεάκι από την Ισπανία στο Twitter. Βρετανοί τουρίστες κοιμούνται στις ξαπλώστρες για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα σημεία μπροστά στην πισίνα. Από τα πιο θλιβερά πράγματα που έχω δει. Από το ένα βινήλιο στο άλλο, αυτό εδώ λέγεται No Room for Squares, είναι του Hank Mobley. Μαζί με το Lee Morgan στην τροπέτα, ο ίδιος στο σαξόφωνο. Άντριου Χιλ στο πιάνο, Τζον Όρες στο μπάσο, Φίλι Τζο Τζον στο ντραμς. Παίζουν μαζί το Κάρολ.

Αυτή τη εβδομάδα γράφω στο Protagon με τίτλο «Βάψτε την πόλη επιγόντως για αυτούς που τη βρωμίζουν διαρκώς με σπρέι». Το βασικό επιχείρημα, όπως το είχα ακούσει από ένα συμπαθή κατά τα άλλα blogger την εποχή της εξέγερσης Γρηγορόπουλου στο μακρινό 2009, είναι ότι το άσχημο μπορεί να είναι και όμορφο. Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι ότι σιγά από εμάς γίνεται άσχημη Αθήνα, δεν είναι αρκετά άσχημη από μόνη της. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η Αθήνα, όσο άτεχνη και αν είναι πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά, γίνεται ακόμα πιο άσχημη με αυτή τη μάστιγα. Πρωτίστως του tagging των ορνηθοσκαλισμάτων υπογραφής του καθενός που γεμίζει κάθε ανοιχτή επιφάνεια. Είναι τόσο ανύπαρκτη η αντίσταση της πόλης που έχουμε γίνει διεθνής προορισμός για τους χρήστες σπρέι, έρχονται επί τούτου τουρίστες για να ασκήσουν την τέχνη τους εντός εισαγωγικών. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι οι καλλιτέχνες, αυτοί που ζωγραφίζουν έργα σε μεγάλες επιφάνειες πολυκατοικιών. Εκεί θα μπορούσε κανείς να κάνει μια εξαίρεση, αλλά το επίπεδο της τέχνης του σπανίως είναι κάτι σπουδαίο που αξίζει τον κόπο. Τα περισσότερα έργα είναι άτεχνα και κακόγουστα. Ας δεχτούμε ότι τα έργα σε κάποιες επιφάνειες, όπως η Ελενίτ περιφράξη σε οικοδομές που κρατάνε χρόνια, ή οι βιομηχανικές πόρτες και οι γκρίζοι τοίχοι δίνουν ένα χρώμα στην πόλη. Η μάστιγα του tagging και του graffiti όμως πάνω σε οποιοδήποτε κτίριο πρέπει να τελειώσει. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί έχει γίνει εθνικό αυτοκαταστροφικό σπόρο η κάλυψη όλων των ωραίων και χρήσιμων επιφανειών, όπως οι πινακίδες στους δρόμους, για παράδειγμα, με μουτζούρες και αυτοκόλλητα. Μια πιθανή απάντηση είναι η επικράτηση της ατιμορρησίας για τα πάντα. Μια εθνική καμπάνια με τη βοήθεια ψυχολόγων θα ήταν χρήσιμη. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα, όπως έγινε και με το κράνος και τα πατίνια. Το δεύτερο βήμα είναι η νομοθετική θέσπιση αυστηρού προστίμου, ταυτόχρονα με τη δίωξη για φθορά ξένης περιουσίας, μαζί με την καθιέρωση περιπολιών της αστυνομίας στην πόλη για αυτό το λόγο. Το τρίτο βήμα είναι η θέσπιση σοβαρών κινήτρων και η έστω μερική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των προσώψεων των κτηρίων. Θα είναι από την κεντρική κυβέρνηση, την περιφέρεια ή το Δήμο, δεν είναι της παρούσης. Τέταρτο βήμα, η μαζική προμήθεια κυρίως από το Δήμο Αθηναίων, γιατί εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα, της διάφανης βαφής αντιγκράφιτι που εισάγεται από διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι ακριβή, αλλά σίγουρα δεν μπορεί το βάρος να πέφτει στον ιδιοκτήτη του κάθε κτηρίου, τον οποίο έχει αφήσει απροστάτευτο η πολιτεία. Η μαζική αποκατάσταση των επιφανειών στην Αθήνα είναι υποχρέωσή της και η πόλη θα λάμψει. Η βαφή αυτή λειτουργεί ως εξής. Το σπρέι που ασελγεί πάνω σε ένα καθαρό τοίχο καθαρίζεται εύκολα με ένα σφουγγάρι σαπούνι και νερό. Η μπογιά δεν κολλάει πάνω στην επιφάνεια του κτηρίου. Οι γκραφιτάδες το ξέρουν και αποφεύγουν να αφήσουν εκεί την εφημερή τέχνη τους. Αλλά και αν το κάνουν, θα το κάνουν μάταια. Ένα πέμπτο μέτρο είναι η τοποθέτηση καμερών, έστω και μαϊμού, σε κομβικά στη σημεία της πόλης. Είναι αποτρεπτική και μόνο η παρουσία τους, καθώς φοβίζουν τους καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών ότι μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή τους. Αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να συμβάλλει ενεργά, καταργώντας την αδιανόητη γραφειοκρατία των υπηρεσιών του, που σαμποτάρει τα σχετικά προγράμματα, πετώντας πλήρη οικοδομική άδεια, δυσβάστακτο κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ, ώστε να βαφτεί ένα διατηρηταίο κτίριο. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4, όλα είχαν γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα, πού θα βρεθούν τα λεφτά? Κόψτε αυτές τις συναυλίες που κάνετε όλοι οι Δήμοι, που απλώς ενοχλούν τους κατοίκους

Αυτό το ωραίο ψηλό ραπάρισμα του Jose James πάνω στο κομμάτι του Bill Withers. Αυτό το στίχο δεν τον είχα προσέξει, ομολογώ. Είσαι πολύ για έναν άντρα, αλλά δεν είσαι αρκετή για δύο. Ο Κώστας Ονισένκο γράφει κάτι μακάβριο στο Twitter. Ο ανίκανος δικτάτορας Πούτιν κατέστρεψε την οικονομία της χώρας του με σχεδόν όλους τους κλάδους να σημειώνουν πτώση ή να βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Ένας κλάδος, ωστόσο, δείχνει σημαντική ανάπτυξη. Οι κηδείες. Να και ο ίδιος ο Bill Withers από το Menagerie, από τα ωραία funky του. It ain't because of me, baby.

γράφει η Μαρία Κοζάκου, η δική μας εδώ παραγωγός και διευθύντρια στο Facebook. Περισσότερο με προβληματίζει και με καταπλήσει το τι μπιμπίπ έχουν στο κεφάλι τους οι δημοσιογράφοι εντός εγωγικών και οι δημοσιολόγοι που γράφουν και λένε ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται τίποτα, που διαγράφουν το ιδεχθέστερο των εγκλημάτων επειδή το θύμα πήγαινε φυρί-φυρί. Και γράφει και κάτι άλλο πολιτικό. Η απαξίωση της αποκατάστασης της δημοκρατίας για οποιοδήποτε λόγο, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι η απαξίωση της ίδιας της δημοκρατίας και πρέπει να μας σωθεί να εξετάζουμε τα οποιαδήποτε κίνητρα. Συνήθως είναι προσωπικά και μικρόψυχα ή μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Επικίνδυνα και τα δύο. Αν μάλιστα προέρχεται από πολιτικούς, αυτοί αυτοϋπονομεύονται. Εν τέλει, υποθέτω ότι μιλάει για τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς που δεν πήγαν στη δεξίωση της δημοκρατίας, για τη δημοκρατία, και τους πολιτικούς αρχηγούς πολλών μικρών κομμάτων.

Μια παραλία στον ωκεανό είναι αυτή, από τους Talbot and White, τους δύο από τους τρεις Style Council, χωρίς τον Paul Weller. Τι θέλει ο Αλέξης, γράφει ο Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal. Το πλάνο του Τσίπρα είναι απλό. Να βγει στις επόμενες εκλογές δεύτερος με διακριτή διαφορά από το Πασόκ. Μετά, ως αρχηγός της κεντροαριστεράς, θα αντιστήσει στο Μητσοτάκη στο τέλος της τρίτης του αυτοδύναμης ή συμμαχικής τετραετίας. Μην ακούτε αυτά που διαραίουν ότι τάχα μου δήθεν με μια Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25% και δίχως μπόνους είναι από τώρα εφικτή μια προοδευτική λύση που θα προέλθει από την επαναληπτική κάλπη. Ούτε να πιστέψετε ότι ο Τσίπρας ομνύει σε μια προσωρινή κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα του ανοίξει το δρόμο μέσα σε λίγους μήνες, έχοντας πετάξει το Μητσοτάκη έξω από το παιχνίδι. Αυτά δεν τα πιστεύει ούτε ο καφετζής που σερβίρει τον πρωινό καφέ στη Βασιλίση Σαμαλίας. Κάποιοι οικονομικοί μεγαλοπαράγοντες που τον χρηματοδοτούν προφανώς το επιδιώκουν, διότι θέλουν να μπουν αμέσως στη μοιρασιά του πλούτου που παράγει η χώρα και που τώρα δεν τον νέμονται στο ποσοστό που θα ήθελαν. Πλην ο ίδιος ο Αλέξης δεν είναι αφελής, μπορεί να πουλάει παραμύθια στους χρηματοδότες και στους οπαδούς του, όμως ξέρει ότι κάτι τέτοια, ειδικά και εκτός θεσμικού πλαισίου σενάρια, δύσκολα γίνονται πράξη. Κυρίως όμως ξέρει ότι είναι επικίνδυνα και για τον ίδιο. Μετατρέπουν το πολιτικό σκηνικό σε απρόβλεπτο καζάνι μάγισσας που κανείς δεν ξέρει τι τέρας θα ξεπροβάλλει από τους αφρούς του. Ανοίγουν το δρόμο σε τυχοδιοκτικές φάτσες που τώρα κανένας δεν τους δίνει σημασία. Ενώ ο Αλέξης, που ξεκίνησε έτσι, τώρα θέλει τακτοποιημένα πράγματα. Επιδιώκει να βγει καθαρά δεύτερος και το 2031-32 να συγκρουστεί με μια νιδέλτα που θα την έχουν συχαθεί ως και οι μύγες στο Μαξίμου μετά από 12 χρόνια εξουσίας. Στο μεταξύ και την Ελλάς του θα έχει σουλουπώσει και τα καινούργια πρόσωπα θα έχει επιβάλει στην κοινή γνώμη οι βουλευτές ΓΑΡ και ο ίδιος θα έχει απομακρυνθεί οριστικά από τις αναμνήσεις της διακυβέρνησής του που επί του παρόντος συνεχίζουν να το χαντακώνουν. Ο Τσίπρας χρειάζεται και άλλο χρόνο για να λησμονηθούν οριστικά τα παλιά του κατορθώματα. Μέχρι το 2032 η διακυβέρνηση του 2015 θα φαντάζει προϊστορική, εδώ ήδη αρχίζουμε να αχνοξεχνάμε. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, ο Τσίπρας επιδιώκει την τρίτη τετραετία Μητσοτάκη εξίσου διακαώς με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Θα προτιμούσε βέβαια τον Κυριάκο πρωθυπουργό συμμαχικού σχήματος για να είναι λιγότερο αποτελεσματικό και με εσωτερικά προβλήματα, αλλά και μια οριακή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον χαλάσει. Πάντως το τελευταίο πράγμα που θέλει σήμερα ο Αλέξης είναι να εμπλακεί ο ίδιος σε σενάρια εξουσίας ή να δει το σκηνικό να ανατινάζεται ολοκληρωτικά με την εισβολή παραθεσμικών δυνάμεων και προσώπων. Μην ακούτε λοιπόν αυτά τα πάω για εξουσία, όχι για να μετρήσω δυνάμεις. Μια χαρά βολεύεται με το 16-17%. Θα ήθελε προφανώς να το δει στο 19 ή στο 20, αλλά ως εκεί επί του παρόντος. Αυτό που θα έχει τεράστιο πρόβλημα είναι το Πασόκ. Εκεί θα γίνει της κακομοίρας με την τρίτη θέση και το χαμηλό ποσοστό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, εφόσον επαληθευτούν, που εγώ το θεωρώ βέβαιο, γράφει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Όπως μου είπε πρόσφατα ένας ή κάποια εκ των δελφίνων του Ανδρουλάκη, δεν είναι ποιος θα το πάρει μετά, αλλά τι Πασόκ θα πάρει. Έλαντε.

Είχαν ρωτήσει την Diane Keaton, η Ellen DeGeneres την είχε ρωτήσει, ποιο είναι το πιο σεξι πράγμα σε έναν άντρα, και αυτή απάντησε γελώντας και The thing. Να λοιπόν, η Dyke and the Blazers, it's your thing.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία. Οι φλόγες και νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών. Μεγάλο πύρινο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Βρετανή Spice, the funkiest body in town. Η Νίκη Τσελίκα, η παλιά μου αρχισυντάκτρια, γράφει στο Facebook: αυτοί οι συμπατριώτες μας που κάνουν ουρές για να βγάλουν νέο διαβατήριο αντί για νέα ψηφιοποιημένη αστυνομική ταυτότητα που είναι του σατανά, ξέρω εγώ, είναι οι ίδιοι που στα τέλη του περασμένου αιώνα διαδήλωναν κατά των νέων τότε ταυτοτήτων επειδή δεν θα ανέγραφαν το θρήσκευμα. Κατά αυτών των ταυτοτήτων δηλαδή που θέλουν τώρα να διατηρήσουν και πριν λήξουν πονηροί αυτοί πάνε να τις αντικαταστήσουν με διαβατήριο. Και με όλους αυτούς ψηφίζουμε στην ίδια κάλπη και η ψήφος μας μετράει. Το ίδιο.

Living Thing από τους Electric Light Orchestra. Ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο Δημοσκόπος, λέει στο Action 24, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, το Πασόκ είναι στο 11%, υπάρχουν 19 μονάδες διαφορά. Αυτή δεν καλύπτεται, ήδη έχει πάρει κεφάλι 6 μονάδες η Ελλάς. Το Πασόκ είναι το πιο εύκολα προβλέψιμο κόμμα σε όλο τον κατάλογο, γιατί έχει μηδενικές εισπράξεις και όλα παίζονται στη συσπήρωσή του. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, του παίρνει 10%, του έπαιρνε 6% η Καριστιανού, του παίρνει ο Μητσοτάκης. Μέχρι τον, θυμάστε τον Απρίλιο, μετά το συνέδριο που του δίνει 14%. Αυτό το έχασε. Έχασε 3 μονάδες μόνο μιας.

Αυτή είναι η Brother Groove και η δική τους εκδοχή του Cantaloupe Island. Εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει η Σοφία Γιαννακά στην εφημερίδα. Τι απέγιναν οι Κυριακίστες? Όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, μόνο όσοι είχαν ή έχουν την πολιτική ευφυΐα να καλέσουν σε βοήθεια το κέντρο παίρνουν εκλογές. Μόνο με τη λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αριθμητικά. Μόνο με τη λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αριθμητικά τη δυνατότητα να γίνει πλειοψηφία και να κυβερνήσει. Ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη μεταπολίτευση διεύρυνση προς το κέντρο έκανε προκειμένου να ιδρύσει μια μεγάλη παράταξη. Και ο νηψιός του το 2004 στο μεσαίο χώρο απευθύνθηκε για να κερδίσει το Σιμίτι. Σήμερα η λαϊκή δεξιά, παρότι δεν έχει καμία δυνατότητα να κυβερνήσει γιατί απευθύνεται σε ένα μειοψηφικό ακροατήριο, έχει μετατρέψει τους συμμάχους Κυριακίστας σε εχθρούς. Τους κατηγορεί συνήθως για όλα τα δεινά της παράταξης και θέλει να τους εξοβελήσει. Οι χειρότεροι επικριτές του μεσαίου χώρου βρίσκονται στη δεξιά. Παρότι οι κεντρώοι τους ξελάσπωσαν το 2019 και βοήθησαν να απαλλαγεί η χώρα από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και στη συνέχεια χάρισαν απανωτές εκλογικές νίκες στην παράταξή τους, τώρα τους βλέπουν ως ανεπιθύμητους. Αυτός βάζει συνεχώς το στόχαστρο, κυρίως ο Σαμαράς, όταν κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ποτάμι. Με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο στόχαστρό τους βρίσκεται ο Άκης Κέρτσος, παρότι είναι από τους πιο διακριτικούς και αποτελεσματικούς υπουργούς του επιτελικού κράτους. Ο σπούροι δεξιοί ενοχλούνται από την αιμονή των κεντρών για μεταρρυθμίσεις, καινοτομίες και ρήξεις, όπως έγινε ειδικά στην περίπτωση με το γάμο των ομοφύλων. Δεν ανέχονται ότι το κέντρο δηλώνει φανατικά αντίθετο στον παλαιοκομματισμό, τον πελατειασμό και τον λαϊκισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά και κοινωνικά παραμένει στον άκρο συντηρητικό χώρο, ειδικά η λαϊκή δεξιά του Αντώνη Σαμαρά. Το εκλογικό στίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κριθεί ακριβώς από το πόσο συνεπής θα φανεί απέναντι στο κεντρό ακροατήριό του. Όπως η μάχη στις τελευταίες εκλογές κρίθηκε στο κέντρο, το ίδιο θα συμβεί και με τις επόμενες. Υπάρχει βέβαια η κρίσιμη διαφορά ότι από τις εθνικές εκλογές του 23 μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, οι περισσότεροι από τους οποίους θεωρείται ότι ανήκουν στις τάξεις των κεντρών. Πρόκειται για τεράστια απώλεια. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ να την αναπληρώσει, παρότι Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό το ακροατήριο. Ο μεν πρώτος απευθύνεται σε άλλο κοινό και ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ έπαψε να αποτελεί φυσικό καταφύγιο των κεντρών από τη στιγμή που σιριζοποίησε την αντιπολιτευτική του στρατηγική. Επομένως, η προσεχής εκλογική αναμέτρηση, καταλήγει η Σοφία Γιαννακά, αναμένεται πολύ δυσκολότερη από τις προηγούμενες, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτήν με τα χαμηλά ποσοστά των ευρωεκλογών, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, και αναζητώντας ένα χαμένο ακροατήριο. Για άλλη μια φορά, οι Κυριακίστες θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Ο JJKL της ημέρας εδώ σε uptempo ρυθμό. Mama Don't από το Shades μου γράφει ακροάτρια. Α, και γκρίνιζα εγώ πέρσι για την Τζιά που ζητάγανε τις ξαπλώστρες 30 και 40 και 50 ευρώ. Πήγαμε μετά από 17 χρόνια στη Μήλο με τα παιδιά μας, μας ζήτησαν για να κάτσουμε οι 4 240 ευρώ στην πρώτη σειρά και αν θέλαμε στη δεύτερη 180. Πότε? Είναι φρικτό το θράσος του σύνα.

Αυτή είναι η WAR, γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης. Η κυβέρνηση φυσικά δεν συζητάει τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, έστω στα επίπεδα που ήταν πριν από την κρίση, μια και βγήκαμε από αυτήν. Ποιος θα τραυματίσει τη Χίνα που κάνει χρυσά αυγά για το δημόσιο Κορβανά και τις εξαγγελίες που έρχονται στη ΔΕΘ? Μόνο για έναν κλάδο μείωσε δραστικά το συντελεστή, για τα νεόδμητα ακίνητα. Νεόδμητα ακίνητα όμως, όπως γράφει λίγο πιο κάτω, μπορούν να αγοράσουν μόνο οι έχοντες και κατέχοντες. Οι υπόλοιποι που τρέμουν κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ, με το ζόρι μπορούν να αποκτήσουν κάποιο μεταχειρισμένο ακίνητο, το οποίο φυσικά δεν έχει ΦΠΑ.

Perhaps. Αυτή είναι η Cake με τη δική τους εκδοχή αυτού του κλασικού κομματιού. Γράφει ο Θεόδωρος Κόλλιας στο Twitter. Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιατί μπορεί να συνυπάρχει με νοσταλγούς της Χούντας. Και από κάτω έχει φωτογραφία αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο και τον Κασιδιάρη να επισκέπτεται ένα νησί. Το πιο αστείο όμως του τελευταίου τριημέρου ήταν αυτή η μαθήτρια που πήγε στο Τσίπρα και του λέει: τώρα δεν έχουμε τίποτα, δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει θέρμανση. Όταν. Μαθήτρια Λυκείου. Και του λέει: όταν ήσασταν εσείς και εγώ ήμουνα στο γυμνάσιο, είχαμε όλα, ήταν καλά. Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια και πίσω. Πόσο έκανε να κάνει το γυμνάσιο αυτή η κοπέλα.

μαζί με τη γάτα του Jimmy Smith, The Cat. Σας αφήσω με μια αισιόδοξη οπτική του Γιάννη Βούλγαρη, του ομότιμου καθηγητή στα νέα. Θεμέλιο το 40%, μάχη για το 60%. Στο δημόσιο λόγο κυκλοφορούν κατά κόρον δύο αριθμοί. 40-60% έγραφα στο προηγούμενο άρθρο μου. Η δοσολογία αποδίδει υποτίθεται. Στο δημόσιο λόγο κυκλοφορούν κατά κόρον δύο αριθμοί. 40-60% έγραφα στο προηγούμενο άρθρο μου. Η δοσολογία

38% στο δημοψήφισμα του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη» που αναδύθηκε σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό όμως δεν είναι ένα απομονωμένο ποσοστό όπως συχνά παρουσιάζεται, περισσότερο μάλιστα από τους φιλοκυβερνητικούς κύκλους. Σε πολλά θέματα διαστέλλεται και συμβαδίζει με μια κοινωνική πλειοψηφία του 60-70%, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ευρώπη αλλά και αρκετές δημοκρατικές αξίες. Η σταθεροποίηση του προσανατολισμού αυτού του 60+% σε πιο γόνιμες και ορθολογικές κατευθύνσεις είναι το νέο εθνικό στοίχημα, ώστε να ομαλοποιηθεί η πολιτική ζωή μετά τη λέλαπα της χρεοκοπίας της προηγούμενης δεκαετίας. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική. Θα σας αφήσω με τους Queen, που σαν σήμερα έπαιξαν για πρώτη φορά σε χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού, μάλλον στην Ουγγαρία έπαιξαν για πρώτη φορά, μετά την συναυλία που είχε κάνει εκεί πολύ παλιότερα ο Louis Armstrong. Μάζεψαν 80.000 θεατές σαν σήμερα το 1986 στη Βουδαπέστη. Και βέβαια κατέπληξαν τα πλήθη. Queen λοιπόν, Crazy Little Thing Called Love. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σικελία.
1: Σικελία.
0: Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στον

0: Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είστε στους 93,6, ακούτε Κόσμος. Είναι ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντανόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο και εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Θυμίζω μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr. Έχω τρεις ηχολήπτες της πρώτης γραμμής που με κοιτάνε και σταυροκοπιούνται. Θα μου εξηγήσουν σε λίγο γιατί.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες. Τα είπες όλα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Να πω μόνο καλημέρα στους φίλους. Μια εβδομάδα που αρχίζει.
0: Να μου εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει στο στούντιο.
1: Δεν θέλουμε να μάθουμε. Θέλουμε να ξέρουμε πόσο ζεστή θα είναι αυτή η εβδομάδα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Γιατί, τι έχεις να κάνεις δηλαδή.
1: Έχω να κάνω διάφορα. Έχω να κινούμε με συγκοινωνίες αύριο και μεθαύριο κτλ. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Βίβερε περικολοσαμένο.
1: Αυτά θα ζήσουμε. Θα περάσουμε ωραία αυτή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Ιουλίου και αρχές των διακοπών για κάποιους από εμάς. Λοιπόν, εδώ θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες.
0: Από
1: εμάς. Έχουμε και κάποιους διαγωνισμούς. Θα σας πούμε σε λίγο μέσω Instagram και Facebook, σε λιγάκι όλα αυτά. Ακολουθείτε το Κόσμος εσείς στο Facebook και στο Instagram, Κόσμος 936, και κατεβάζετε και το Viber όσοι δεν το έχετε. Κόσμος Radio είναι ο λογαριασμός μας, γιατί μέσα από αυτόν επικοινωνούμε και γίνονται και αρκετοί διαγωνισμοί και γενικώς μας γράφετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας αν είστε σε τόπο διακοπών.

0: Λοιπόν, τα λέει πολύ ωραία, τα λένε πολύ ωραία οι Neville Brothers εδώ. Brother John και Aiko Aiko, ένα ωραίο medley από την ζεστή και υγρή Νέα Ορλεάνη. Και βέβαια να πούμε και εμείς μπράβο, μας τέλειωσε το Μουντιάλ και λίγο μαραζώσαμε με τα αθλητικά, αλλά
1: το ρίξαμε στο κολύμπι και στο πόλο.
0: Το ρίξαμε στο πόλο, μόνο στο πόλο.
1: Και στο μήκος, και στο άλλο μέρος μήκος.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Τέντογλου έτσι έκανε μεγάλη επιτυχία. Αλλά η μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη αυτή επιτυχία είναι τη παγκόσμια τη εθνική πόλο ανδρών, η οποία κέρδισε 15-14 σε ένα δραματικό τελικό που πήγαινε γκολ-γκολ την παγκόσμια πρωταθλήτρια και τη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως του πόλου, την Ουγγαρία. Και μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς, έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο World Cup ανδρών. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αν αυτό ήταν ποδόσφαιρο, θα καιγόταν η Αθήνα εδώ και 15 μέρες. Φαντάσαι. Είναι πόλο και πέρασε λίγο στον ντούκο. Αλλά είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη. Νομίζω είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο στα αθλήματα στην Ελλάδα.
1: Είναι ισχύει.
0: Γιατί του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου είναι ευρωπαϊκά.
1: Σαφώς είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στα τα αθλήματα λεγόμενα του υγρού στίβου στην ελληνική ιστορία αυτή τη στιγμή. Όντως, πολλές φορές είχαμε φτάσει πολύ, πολύ κοντά στο να κερδίσουμε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κύπελο, τέτοιο έτσι, παγκόσμιο κύπελο.
0: Σε τελικούς είχαμε φτάσει, αλλά δεν είχαμε πάρει το χρυσό.
1: Λοιπόν, μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στην αυτή την ομάδα. Πολύ δύσκολος αγώνας.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα και για τα πεζά πράγματα.
1: Πιστεύεις εσύ, Γιάννη, ότι τώρα από εδώ και πέρα οι Έλληνες θα πέσουν στις πισίνες να αρχίσουν να ασχολούνται με το πόλο?
0: Όχι, γιατί έβλεπα χθες και κάποια σχόλια στο Facebook ότι είναι ωραίο το πόλο, αλλά επειδή η μισή δράση γίνεται κάτω από το νερό και εκεί πέφτει το ξύλο και η τεχνική επίσης και δεν φαίνεται απαραίτητος, χάνεις αρκετά πράγματα και δεν μπορείς να μπεις στη ροή του αγώνα. Και πιθανώς να έχουν δίκιο οι άνθρωποι που ξέρουν πόλο, βέβαια ξέρουν τι συμβαίνει και εντός νερού και εκτός νερού.
1: Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων πόλο έχει και υποβρύχιες, έτσι.
0: Ναι, βοηθάει πολύ.
1: Πλάνα, εντάξει, καταλαβαίνεις, αλλά ναι, είναι δύσκολο. Τουλάχιστον αν δεν γνωρίζεις πολλές το άθλημα, να πας ας πούμε σε έναν αγώνα στην εξέδρα, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται, γιατί πού σφυρίζεται το φάουλ, η αποβολή και όλα τα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια και μπράβο στους παγκόσμιους πρωταθλητές. Αν δεν κάνω λάθος, και τα κορίτσια του Ολυμπιακού είχαν πάρει το ευρωπαϊκό φέτος.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Η χρονιά του πόλου φέτος είναι μια καταπληκτική χρονιά για τα ελληνικά χρώματα.
1: Πάντα το πόλο ήταν πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και παραμένουμε πολύ καλοί στο πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες και συνεχίζουν και αυξάνονται.

κλασικό Wake Up Everybody του Herman Melville, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεκαετία του 70. Εδώ βέβαια σε ένα remake από τον σπουδαίο John Legend με τους Roots μαζί, τον Common, την Melanie Fiona, από τα πλέον κλασικά της δεκαετίας του 70. Και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, εδώ Barney Kessel στην κιθάρα, Something for Cat. Σύνθεση φυσικά του Henny Mancini από την ταινία Πρωινό, μάλλον, στο Tiffany's.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταστροφικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία, το πύρινο μέτω που είναι κοντά στη Βαλένθια, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας, με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Η ελληνική θέση είναι σαφής και αμετάβλητη ότι βάση των συνομιλιών αποτελεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η πλήρης επίρρεια των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες και η πάγια θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: Είναι summertime, Σάκη, εδώ είμαστε και πάλι. Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, guest star Βασίλη Σταματίου. Δεν τον ακούτε, αλλά τον νιώθετε νομίζω.
1: Είναι μια ενοχλητική παρουσία.
0: Στην ανάσα μας.
1: Είναι μια ενοχλητική παρουσία που μπαίνει μέσα στο στούντιο και παρενοχλεί τους παραγωγούς που δουλεύουν ακάματα,
0: ακάματα
1: παίζοντας μουσικές για το κοινό, για να έρθει να μας πει πώς θα φύγει διακοπές και πώς θα κάνει βουτιές. Και τι προβλήματα έχει.
0: Πώς δεν θα χάσει πλοίο.
1: Πώς δεν θα χάσει. Πρώτη φορά στη ζωή του Βασίλη Σταματίου δεν θα χάσει πλοίο και πρέπει να τον συγχαρούμε γι' αυτό.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη. Βασίλη, μπράβο.
0: Πάντα κερδίζω πλοία. Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, λοιπόν. Και όχι, θα σας πούμε σε λίγο για, τις υπόλοιπες έτσι ωραίες ειδήσεις ημέρας, γιατί υπάρχουν και μη ωραίες. Καθόλου ωραίες ειδήσεις ημέρας. Βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται στην Γαλλία, στην Ισπανία, στον Μπορντό, στη Βαλένθια, εκενώνονται περιοχές ολόκληρες με χιλιάδες κόσμου.
1: Τουλάχιστον εκενώνονται.
0: Εκενώνονται, εντάξει, ναι, βέβαια, εντάξει, αλλά είναι πολύ καιρό τώρα η νοτιοδυτική Ευρώπη.
1: Εγώ τυχαίνει και έχω την ξαδέρφη μου στον Μπορντό και μου έλεγε ότι είναι όλη η πόλη μέσα σε ένα μαύρο νέφος, παντού, έχει απλωθεί σε ολόκληρες περιοχές. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, έτσι, δεν μιλάμε για. Το Μπορντό είναι σαν Θεσσαλονίκη και λίγο πιο μεγάλο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες είναι κάτω από ένα νέφος και μια πυρκαγιά την οποία δεν μπορούν. Βγαίνουν οι αρχές και λένε δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία που δέχεται βέβαια βοήθεια.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γιατί αλλιώς, όπως έχει δείξει τα πράγματα, καμία χώρα δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.
1: Και στον Καναδά πολύ μεγάλες φωτιές. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κατηγόρησε τον Καναδά και είπε ότι μας φέρνετε φωτιές, μας καταστρέφετε τον αέρα μας, διότι καίγονται τα δάση σας και πληρώνουν οι Αμερικανοί πολίτες με την υγεία τους.
0: Πραγματικά είναι το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς.
1: Σαν να το βάλανε οι ίδιοι οι Καναδοί τη φωτιά για να καταστρέψουν τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Για να πειράξουν το αναπνευστικό του Πρόεδρου.

Κοσμός. Classic.

0: Ballad of Cable Hawk, ενδεχομένως το, το τραγούδι, η μελωδία, το θέμα με το οποίο και αγαπήσαμε. Κάποιοι γνώρισαν τους Καλέξικο πολλά πολλά χρόνια πριν, αρχές του 2000, Ballad of Cable Hawk.
1: Συγγνώμη, παρένθεση. Γιατί επειδή η μνήμη ιστορική δεσβηνή, τους Καλέξικο τους γνωρίσαμε στην Ελλάδα, κατά βάση, οι περισσότεροι δηλαδή, όχι όλοι, από το generic, τα generic της εκπομπής του Σταύρου Θεοδωράκη. Νομίζω οι πρωταγωνιστές ήταν, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν το, η μπαλάντα του Cable Hawk, ήταν ένα από τα άλλα τραγούδια των. Δεν θυμάμαι το τίτλο του, αλλά ήταν άλλο τραγούδι των Καλέξικο.
0: Ήταν από το άλμπουμ εκείνο το οποίο.
1: Από εκείνο ήταν.
0: Και είχε και το θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι. Και εντάξει, είναι το κορυφαίο άλμπουμ που έκαναν οι Καλέξικο, φτιάχνοντας την ουσία ή κάνοντας, εν πάση περιπτώσει.
1: Ένα άσπρο πράσινο, δεν είναι.
0: Ακριβώς. Αυτόν τον ήχο. Και εμένα μου θύμισε ένα άλλο σχήμα, έτσι λίγο πιο χήμα από ότι η Καλέξικο, τους Casey Dixie, τους είχα δει και live σε ένα μπαρ κάποια στιγμή στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι πού, να κάνουν τρελό κέφι παίζοντας και διασκευές στο δικό τους ύφος. Θα ακούσετε αμέσως τώρα γνωστά τραγούδια όπως αυτό.

0: ωραίος Ιταλός Ρικάρντο Μποντσάντο, ένα κομμάτι που λέγεται Destino, καινούργια κυκλοφορία.
1: Δεν λέγεται Destino,
0: λέγεται Clan.
1: Clan Destino. Το Destino σε παρένθεση.
0: Το παρένθεση. Λοιπόν, διαβάζαμε παλιότερα, αν θυμάσαι, Λεωνίδα, κάποιες ειδήσεις που έλεγαν ότι η Αγγλία χάνει τις pub της και ναι, τους ενοχλεί πολύ τους Εγγλέζους το ότι κλείνουν συνεχώς οι pub, διότι θεωρούν και έχουν εν μέρη δίκιο. Ή και απολύτως δίκαιο ότι αυτό είναι και ένα μέρος της αγγλικής ψυχής, η pub, έτσι, η κουλτούρα της pub. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα ότι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ανακοινώνει φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών το χρόνο, προσπαθώντας να ανακόψει το κύμα λουκέτων σε μικρές μουσικές σκηνές και χώρους πολιτισμού, αλλά και σε κάποιες, και σε κάποιους τέτοιους χώρους σαν
1: και
0: αυτές.
1: Κοίταξε, και η pub δεν είναι μόνο το μέρος που πίνουν. Πάρα πολλές pub είναι και συναυλιακοί χώροι.
0: Ναι, παίζουν. Εξού και pub rock το είδος. Ναι, έτσι. Ολόκληρα γκρουπ βγήκαν από εκεί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η ανακοίνωση μείωση 20% στα δημοτικά επιχειρηματικά τέλη σε νυχτερινά κέντρα, χώρους ζωντανής μουσικής και pub στην Αγγλία, ο Μπέρναμ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης της τοπικής αγοράς ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών ετησίων. Ναι. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, 32.000 επιχειρήσεις, περίπου 32.000 επιχειρήσεις, αναμένεται να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο, με μια μέση pub να εξοικονομεί περίπου 1.100 λίρες κατά το έτος 27-28. Είπαμε, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, το λέγανε οι ιδιοκτήτες ότι δεν βγαίνουμε. Έτσι, προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις, σοσιαλιστής είναι ο Μπέρναμ.
1: Κοίταξε,
0: κλασικός εργατικός είναι δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση, καθώς συνήθως λέμε για τα κόστη των μεγάλων συναυλιών, των μεγάλων περιοδιών που γεμίζουν στάδια κλπ. Εκεί είναι πραγματικά τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας, αλλά τα μεγάλα μεγέθη του καλλιτεχνικού υπόβαθρου μιας χώρας με μεγάλη παράδοση στη μουσική και στη σύγχρονη μουσική φτιάχνεται εκεί, σε αυτές τις μικρές σκηνές, στα pub, στις pub κλπ. Που εάν δεν στηριχθούν με κάποιο τρόπο, γιατί δεν είναι επίδομα αυτό.
0: Όχι, θα κλείσουν.
1: Θα κλείσουν, κλείνουν.
0: Αυτό δεν είναι στήριγμα. Δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι σου βάζουμε λιγότερα δημοτικά τέλη. Δηλαδή δεν σου δίνουμε ένα
1: πακετάκι.
0: Όχι,
1: δεν αυτό είναι.
0: Σου κόβουμε δημοτικά τέλη από αυτά που πληρώνεις.
1: Έξοδα, ανελαστικά έξοδα.
0: Τα οποία σου είχαμε ανεβάσει πιο πριν και τώρα στα κόβουμε. Έτσι, τα ανελαστικά αυτά έξοδα τους τα μειώνει.
1: Καλό παράδειγμα και για όλες τις χώρες και για, ακόμα και για τη δική μας, που ορισμένοι χώροι, έτσι μικροί, δεν έχει βέβαια την παράδοση των pub η Ελλάδα όπως έχει η Αγγλία, αλλά και οι μικρές σκηνές έχουν μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Να, από εκεί ξεπήδησαν, ας πούμε, συγκροτήματα όπως αυτό εδώ, The Animals, It's My Life, Eric Burton, The Animals, 1960.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Κόσμος 93,6.

0: θυμάσαι αυτό το αφιλάδο, αυτό το κομμάτι που ήταν, βέβαια δεν ήταν, ήταν
1: το
0: Giorgio Moroder.
1: Τη φανέλα, τι λες να το θυμάσαι.
0: Ναι, ήταν Giorgio Moroder, ήταν disco. Εδώ όμως ο Hector Zazou, αυτός ο Γάλλος ενδιαφέρον συνθέτης και κινηματογραφικός και world music, έκανε πριν γίνει ακόμα η world music, ας πούμε,
1: before
0: πριν γίνει.
1: Before it was cool, μίλα λίγο ελληνικά.
0: Ναι, ρε, before it was cool που λένε στο χωριό μου. Ο Hector Zazou εδώ με την Μπάρμπαρα Εράμο στα φωνητικά είχε κάνει ένα άλμπουμ που είχε πάρει παλιές επιτυχίες πριν καμιά 15 χρόνια και από αυτό το άλμπουμ του Hector Zazou ακούσαμε αυτό το I Feel Love και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα.
1: Και συνεχίζεται με δίσκο.
0: Εντάξει, αυτό είναι βραζιλιάνικο δίσκο.
1: Γιατί δηλαδή φανκ, στην Βραζιλία δεν μπορούν να παίξουν δίσκο.
0: Φανκάρα από το τελευταίο.
1: Όταν έχουμε Σέου Ζόρζι τελείωσε.
0: Τελευταίος του δίσκος, πάρα πολύ ωραίος.
1: Σάββατα νότσε λέγεται αυτό εδώ, δηλαδή σαν πυρετό στο Σαββατόρο εδώ είναι ο λίγες.

0: Δεν ζητάω πολλά το κομμάτι του Κώστη Μαραβέγη, έτσι όπως το ακούσανε σε ένα ταξίδι στην Αθήνα κάποια μέλη των Los Viernes Swing Band που είναι Μεξικάνοι. Και το πήγαν στην πατρίδα τους και το κάνανε
1: και
0: αυτό.
1: Το κάνανε και το λένε πολύ ωραίο το χάδι.
0: Το χάδι, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε Λεωνίδα και ένα δωράκι για τους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Εν όψη διακοπών, δεν είναι για σένα, είναι όμως για τους ακροατές. Θες να πεις τι αποτελεί αυτό το summer kit που δίνουμε στους 5 τυχερούς ακροατές?
1: Δεν θέλω να τα πω όλα. Δεν θέλω να τα πω όλα, γιατί είναι και λίγο έκπληξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει με μουσική. Δεν έχει να κάνει με λογοτεχνία ή, πάση περιπτώσει, βιβλίο. Δεν έχει να κάνει με παραστάσεις, εκθέσεις κλπ. Έχει να κάνει με μία. Πώς θα το πω έτσι.
0: Με παραλία ρε, έχει να κάνει. Πες το κατευθείαν. Τι κάθισε και το ψερίζεις.
1: Άντε, με παραλία.
0: Με την παραλία έχει την παραλία. Να κάνει. Έχει να κάνει με την
1: πάρτε
0: πόρτα σας.
1: Πάρτε τον κόσμο στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Μπαίνετε στο Instagram, όχι και στο Facebook του κόσμου, στα social media δηλαδή. Βρίσκετε τον σχετικό έτσι, διαγωνισμό, του giveaway που κάνουμε. Βάζετε το όνομά σας. Μας λέτε και κάτι καλοκαιρινό και δροσερό. Και να εύχεστε να είστε τυχεροί ή τυχερές που θα πάρουν αυτό το κόσμος kit κατά αποκλειστικό.
0: Ο διαγωνισμός είναι μέχρι Τετάρτη, έτσι. Για να προλάβουμε και λίγο.
1: Μόνο.
0: Ναι. Είναι
1: μέχρι... Εγώ θα το κρατήσω όλο τον χρόνο.
0: Μέχρι Τετάρτη 29 του μηνός, γιατί εντάξει, είπαμε. Τον Αύγουστο που φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές, να το έχουν οι τυχεροί.
1: Ναι, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου έχουμε καλοκαίρι, ας πούμε, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο.

Και να οι τελευταίοι Rolling Stones. Και η μόνη διασκευή που έχει αυτός ο καλός, το καλό άλμπουμ, είναι ένα κομμάτι που διασκευάζουν, αυτό της Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: δεν είναι η μόνη. Είναι η μία από τις δύο διασκευές που περιλαμβάνει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues. Η δεύτερη ανήκει στον Chuck Berry. Αυτή ανήκει βέβαια στην Amy Winehouse.
1: Ακούτε Κόσμος

0: side.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η συνεργασία, αυτό το ντουέτο της Ζαζ με την Ναμίκα στα γερμανικά και στα γαλλικά. Σόνι Ρόλινς εδώ στο τενόρο σαξόφωνο μαζί με το υπέροχο Modern Jazz Quartet από το 1956, από τις ωραίες κλασικές jazz στιγμές Mambo Bounce.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Ανολιώσια, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας επιχειρούν 2 ελληνικά Καναντέρ. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικά ήθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Αμερικανή.
1: Ο Μπάμπα.
0: Α, ο Μπάμπα, ναι, ναι.
1: Ο Μπάμπα. Ο Μαμάντου Μπάμπα.
0: Α, ναι, γιατί είναι κάποιο, ναι, ναι.
1: Ένας σπουδαίος, από τους σπουδαίωτερους θρησκευτικούς ηγέτες της Δυτικής Αφρικής, στα νεότερα, εν πάση περιπτώσει, χρόνια, όχι στα πολύ παλιά.
0: Ξημαρές που ξέρεις τις θεότες.
1: Δεν είναι θεότες. Είναι σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης και μάλιστα με ένα,
0: ακόμα χειρότερα,
1: με ένα δίδαγμα σούφικο, έτσι, όχι. Και λίγο κοσμικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί είχε κάνει και ένα, θυμάσαι, ο Χιούσον Ντουρ είχε κάνει και ένα δίσκο που ήταν λίγο σούφι. Δεν είναι από αυτό το δίσκο, νομίζω, τον Μπάμπα, από αυτό. Λες, είναι το δίσκο.
1: Όχι, δεν είναι από αυτό. Αυτό είναι από το δίσκο που έχει λίγο ρέγγι περισσότερο.
0: Ναι, ναι, γιατί είχε κάνει και ένα λίγο πιο ανατολίτικο, κάνει, θυμάσαι,
1: νομίζω,
0: σε μερικά χρόνια.
1: Κάνει μαζί με τον, που δεν θυμάμαι τώρα βέβαια το όνομά του, τον Αιγύπτιο συνθέτη, Κάιρο Ντακάρ.
0: Μπράβο, το Κάιρο Ντακάρ.
1: Αυτό ήταν που εννοείς εσύ.
0: Λοιπόν, σε φέρνω από τους Σούφι, σε πάω στον Όλυμπο, στους Έλληνες θεούς, από τους θεούς των Σούφιδων, σε πάω στους Έλληνες θεούς, διότι ο Όλυμπος πια εγγράφεται μόνο ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Τι σημαίνει αυτό, μεικτό αγαθό? Σημαίνει ότι και ως βουνό για το φυσικό του κάλλος, για τη φύση, για και ως ιστορικός τόπος. Καθώς ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν ιστορικός, μυθολογικός.
0: Μυθολογικός, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Ιστορικός τόπος.
0: Ιστορικός τόπος δεν ήταν. Ήταν όμως το σπίτι των θεών και γι' αυτό η UNESCO αποφάσισε αυτόν τον εθνικό δρυμό της χώρας να τον εντάξει στους προστατευόμενους τόπους της ανθρωπότητας για λόγους. Όχι ιστορικούς, μυθολογικούς, αλλά που γίνονται ιστορικοί, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Και καθαρά συμβολικούς.
0: Και συμβολικούς.
1: Από την ώρα που έχω ακούσει αυτή την είδηση, ήδη από χθες νομίζω έχει βγει, ήταν μάλιστα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, διαβάζαμε για την έντονη έτσι, φημολογία, πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, να θεωρηθεί ο Όλυμπος ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Εμείς δίνουμε με τη φέτα δηλαδή.
1: Όχι μόνο, έτσι καλά. Παγκόσμια κληρονομιά δεν είναι η φέτα,
0: το σουβλάκι,
1: είναι pop. Αλλά σκεφτόμουν αν έπαιξε και σε ποιο βαθμό μπορεί να έπαιξε όλη
0: ο
1: αυτή
0: Nolan.
1: Η συζήτηση ακριβώς γύρω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στο να.
0: Ναι, είναι πιθανό.
1: Όλυμπος.
0: Πάντως αυτό συνέβη στις εργασίες της 48ης συνόδου της UNESCO που γίνεται στο Μπουσάν, που έγινε στο Μπουσάν στην Νότιο Κορέα. Ήταν μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και από την Ελλάδα, από τις κυβερνήσεις και τα λοιπά εδώ και κάποια χρόνια. Είναι σημαντικό γιατί θα δοθούν και κονδύλια, με αυτόν τον τρόπο δίνονται κονδύλια για την προστασία του Ολύμπου.
1: Αυτό
0: το οποίο είναι το βασικό αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι το
0: να υπάρχουν κονδύλια για να υποστηριχθεί και να συντηρηθεί και να προστατευθεί, ειδικά με αυτό το νέο κλίμα που έχουμε, αυτό το σημαντικότατο και για λόγους ιστορικούς, εθνικούς, όπως θες βάλτο ή τώρα μυθολογικούς, αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς πολύ σημαντικούς.
1: Αυτό είναι, γιατί ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι βέβαια της ορειβασίας, δεν έχω κάνει αναβάσεις στον Όλυμπο κλπ. Έβλεπα όμως πριν από κάποιο διάστημα το τι έχει συμβεί με το Everest, τι έχει συμβεί στα Ιμαλάια.
0: Που έχει γίνει σούπερ μάρκετ το Everest.
1: Όχι μόνο, έχει γίνει σκουπιδότοπος.
0: Σκουπιδότοπος. Νεκροταφείο επίσης, υπάρχουν νεκρά σώματα εκεί.
1: Αυτή είναι η θλιβερή πλευρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σκουπιδότοπος. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα στον Όλυμπο. Εσείς που ενδεχομένως να έχετε πάει εκεί, να έχετε κάνει πεζοπορία, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Αν πράγματι χρειάζεται περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία αυτή τη στιγμή ο Όλυμπος, ενδεχομένως αυτή η απόφαση της UNESCO να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως νομίζω ότι αυτό το κομμάτι.
1: Μας πάει στον Όλυμπο.
0: Ταιριάζει.

0: αυτό βέβαια ήταν το Venus, μιας και μιλάγαμε η Αφροδίτη των Λατίνων, αλλά στην ουσία η Αφροδίτη των Ελλήνων.
1: Γεννήθηκε από την Αφρόντι θάλασσα στην Κύπρο και ανέβηκε στον Όλυμπο.

0: Αυτός ήταν ο Πάροφ Στέλλαρ. Θα είναι, διάβαζα, στην Ελλάδα κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο να παίξει και αυτός. Τον είδαμε και με αυτό το project στη Eurovision φέτος που παρουσίαζε εκτός προγράμματος.
1: Αυτό το νομίζω έπαιξε αυτό εδώ.
0: Αυτό έπαιξε.
1: Λίλης εκεί σε ένα διάλειμμα της φετινής Eurovision στη Βιέννη.
0: Και όσοι φίλοι μπαίνετε στο AirTeco, να πάτε να ακούσετε από Παρασκευή έχει ανέβει το live της Λόβη, αυτής της πολύ συμπαθούς και πολύ ταλαντούχας Ισλανδοκινέζας τραγουδίστριας πολυμουσικού, που εμφανίστηκε στο στούντιο 104 του Radio France με το πιάνο, την κιθάρα της και τα τραγούδια της.
1: Σόλο η ίδια, έτσι.
0: Σόλο, ναι.
1: Χωρίς την υπόλοιπη.
0: Πολύ ταλαντούχα μουσικός, είναι πολυοργανίστρια, γράφει τα τραγούδια της, γράφει τους στίχους, είναι πάρα πολύ καλή. Η συναυλία αυτή είναι στο EBU Live Session στο AirTeco και θα έχει ανέβει από την Παρασκευή και θα είναι μέχρι τις 24 Αυγούστου.
1: Μέχρι τις 24 Αυγούστου. Κάθε μήνα όμως έχουμε τουλάχιστον δύο συναυλίες σε συνεργασία με το Live Session της EBU που επιλέγει ο κόσμος για να τις ακούσετε μέσω του AirTeco. Τώρα είναι η Λόβη. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχθαρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχθαρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σάτυρα, Σικελία, οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πιο συναρπαστικά ντουέτα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια εγώ στην ηλεκτρονική μουσική. Η μουσική τους κάποτε είχε περιγραφεί σαν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε ανοιχτό πιάνο. Αυτό εννοούσαν, σαν να κάνει κάποιος μια εγχείρηση σε ένα ανοιχτό πιάνο από αυτά τα μεγάλα, τα grand piano. Αυτό εδώ το ντουέτο με καταγωγή από την Γερμανία, ο πιανίστας ο Errol Sharp και ο μηχανικός ο Lucas Vogel, έχουν φτιάξει έναν πολύ δικό τους αλλά και αναγνωρίσιμο ήχο, ο ένας με background στο jazz piano και ο Vogel με τον δικό του τρόπο έχει ανακαλύψει το πώς να μπορεί κανείς να ενισχύσει και να μεταβάλει τον ήχο του πιάνου. Αυτοί εδώ λοιπόν θα έρθουν στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου, έτσι το λέω από τώρα, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουμε να χωρίζουμε, και θα έρθουν για ένα live στο Fee Hill Sessions, Fee Hill Festival, αυτό δηλαδή που γίνεται στο Δωραστράτο. Το κομμάτι αυτό λέγεται We Collide, από το τελευταίο τους άλμπουμ Elsewhere που κυκλοφόρησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

μουσική τους, όπως λένε πολλοί, μια θολή γραμμή ανάμεσα στην μετακλασική, στην ambient, αλλά και στο μινιμαλιστικό τέκνο.

Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 27. Αυτή εδώ είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και παρέα θα πάμε και αυτή την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο και είμαστε εδώ για να πούμε τις μεγάλες μας καλημέρες και να μπούμε χαλαρά σε αυτή την τελευταία εβδομάδα. Στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Είμαστε εδώ λοιπόν, ήμασταν πριν στη Γερμανία με τους Grand Brothers, αυτή εδώ είναι η Warhouse από το Βέλγιο, αυτός είναι ο κόσμος μας και ο δικός σας κόσμος, www.cosmosradio.gr, μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο. Μας ακούτε επίσης, αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή AirTeco και μάλιστα καλοκαιράκι τώρα παίρνετε μαζί σας την εφαρμογή μαζί με το κινητό σας ή το tablet σας ή οτιδήποτε και έχετε το ραδιόφωνο σας και τις αγαπημένες σας εκπομπές την ώρα που θέλετε μαζί σας κάθε στιγμή. Το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης, μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας τα κλασικά, παραδοσιακά, αναλογικά ή ψηφιακά και μπορείτε μάλιστα σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεστε και πάλι και κυρίως επικοινωνούμε και τσατάρουμε όπως ξέρετε πολύ καλά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Μου λέει δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι μια φίλη. Α, δεν θέλει κανένα να τελειώσει το καλοκαίρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και αυτά τα από Αύγουστο, χειμώνα κλπ. Δεν νομίζω ότι ισχύουν, τουλάχιστον εδώ στην ευρύτερη περιοχή του αυλακιού, κάτω από τα αυλάκια, λίγο πάνω από τα αυλάκια, λίγο μέσα στα αυλάκια, νομίζω ότι δεν ισχύουν.

0: Αυτό εδώ ήταν καινούριο κομμάτι, ολοκένουριο κομμάτι, Leon Bridges, στην παραγωγή η Jungle, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, και περιμένουμε, βγήκε ένα EP με 4 ή 5 κομμάτια, περιμένουμε και το υπόλοιπο που θα συμπληρώσει το άλμπουμ και ίσως έτσι μια πιο χορευτική διάθεση αυτής της πολύ ωραίας φωνής του Leon Bridges, ο οποίος ξεκίνησε σαν ένας διάδοχος παύλα μιμητής του Sam Cooke, ακόμα και στο χτένισμα του έμοιαζε στο πρώτο άλμπουμ, αλλά σιγά σιγά αποκτάει έτσι ένα βάθος και ένα πλάτος πολύ ιδιαίτερο. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, γεμίζουν οι αίθουσες, μου λέτε, του σινεμά. Πραγματικά, χθες το βράδυ που βρέθηκα και είδα την Οδύσσια, δυστυχώς όχι σε IMAX, σας προτείνω να τη δείτε με καλές συνθήκες. Τα θερινά σινεμά έχουν μια μαγεία, αλλά αν δεν έχουν αυτό που λέμε το φοβερό surround ήχο για να απολαύσει κανείς τις σπουδαίες μουσικές που έχει κάνει ο Ludwig Göransson, ο τρεις βραβευμένος με Όσκαρ, Ludwig Göransson, νομίζω ότι κάτι χάνει, κάτι του λείπει και από την οθόνη και από τις κάμερες. Χωρίς να θέλω να σταματήσω κανέναν από το να δει την ταινία με το αγαπημένο του τρόπο, είναι μια ταινία που αξίζει να τη δεις και να την ξαναδείς. Επικών διαστάσεων, βασισμένη φυσικά στην Οδύσσια, σε ένα έπος όπως είναι η Οδύσσια. Θα πούμε και άλλα μετά, μου λέτε και εσείς, μου γράφετε ήδη αρκετά σχόλια. Πάντως πριν συνεχίσουμε εδώ με ένα ωραίο κομματάκι καλοκαιρινό, το Φαβέλας, να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Christopher Nolan από τότε που κάνει κινηματογράφο, σινέμα.
1: C'est pas seulement un jour de danse.
2: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister.
0: Η μοίρα όλων των κλασικών, των μεγάλων κλασικών έργων να παραμένουν αιώνια είναι ισχύ ακριβώς επειδή επιτρέπουν σε κάθε εποχή να τα διαβάζει διαφορετικά. Οπότε δείτε την ταινία, πολλά είναι που μπορεί να συζητήσει κανείς, αλλά το βασικό μήνυμα νομίζω που ήθελε να περάσει ο Christopher Nolan για το χαρακτήρα του Οδυσσέα και για την ταινία το κάνει. Από εκεί πέρα, ναι, λείπουν κάποια στοιχεία που για μας που ξέρουμε καλά την ιστορία είναι σημαντικά.

Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Αυτό το όπα νομίζω κάποιος πρέπει να το σαμπλάρει και να το βάλει να παίζει στα καράβια την ώρα που πάτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Και είναι ο κουμανταδόρος που σας βάζει μέσα και σας κάνει όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Αυτό είναι λίγο πιο ήρεμο και ίσως και λίγο πιο εύκολα κατανοητό. Το άλλο το όπα, όπα, όπα, εμένα με τρομάζει πάντα. Γι' αυτό και πηγαίνω με μηχανή. Λίγο πριν από τις 12.30 σε λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας διακόπη κυκλοφορία επί της οδού Ακαδημίας. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κινέζης δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος, περιέγραψε τον τουρισμό σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% σε 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες, κοντά στη Βαλένθια το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αποθήκη στα Άνω Λιώσια. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Έτσι εδώ είναι η Μαντόνα με ένα υπέροχο betrayal εδώ στον κόσμο και το 93,6 είναι 37 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε πάντα εδώ παρέα όσο ο Τρεις Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Μια από τις ωραίες ατάκες που έχει χιούμορ, παρότι διάβασα έτσι ένα φοβερό δισέλιδο της Καθημερινής εχθές με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε ο Κρίστοφερ Νόλαν. Η Έμιλι Γουίλσον, που είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε στα αγγλικά τα ομηρικά έπι, λέει κάποια στιγμή, γράφει ότι όπως πολλοί άλλοι δημιουργοί πριν από αυτόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει ξαναπλάσει την Οδύσσια κατ' εικόνα του και σύμφωνα με τις ανησυχίες της εποχής του. Η ταινία είναι ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα γεμάτο δράση και ερμηνευμένο από λαμπρούς ηθοποιούς. Και ο Νόλαν, λέει η ίδια και συνεχίζει, καταφέρνει εφιώς να χωρέσει πάρα πολλές από τις πιο διάσημες σκηνές του αρχικού έπος, συν το επεισόδιο του Δούριου Ήπου από το δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας του Βυργιλίου, στη διάρκεια των περίπου τριών ωρών της ταινίας. Ξέρετε, πάντα έτσι γίνεται με τα σενάρια αυτά. Αποφασίζεις όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο, αλλιώς θα πρέπει να κάνεις κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Τζεφιρέλη Φιρυπίν με τον Ιησού, την εβδομάδα των παθών δηλαδή, όπου είναι μια εβδομάδα βλέπεις μια ταινία κάθε μέρα. Αφήνεις κάποια πράγματα απ' έξω. Σίγουρα εμάς μας έλειψαν, όπως το κανένας, το ούτης δηλαδή, στην φοβερή εκείνη σκηνή του Πολύφημου, που όμως το έβριμα να διαλέξει τον κύκλοπα από τους, τον Πολύφημο από του Γκόγια τον πίνακα, είναι πραγματικά σπουδαίο. Ή όπως εκεί που, όπως μου λέγε μια φίλη, η μεταμόρφωση των ανδρών του Οδυσσέα από την Κύρκη έγινε χωρίς αλλά μέσα, παρά μόνο με προσθετικά. Είναι μια φοβερή σκηνή εκείνη στο καλύβι της μάγισσας Κύρκης. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα διαλέγεις να τα κρατήσεις μέσα και κάποια δεν τα διαλέγεις. Είχε και λίγο χιούμορ, ώρες-ώρες. Κάποια στιγμή ο Μενέλαος λέει στον Τηλέμαχο για γυρισμούς: άμα θες να μάθεις για γυρισμούς, ρώτα τον Αγαμέμνονα, λέει. Ξέρετε τι τον περίμενε όταν επέστρεψε πίσω ο βασιλιάς Αγαμέμνον, ο οποίος σωματικά είναι εντυπωσιακότατος σε όλες τις σκηνές που συμμετέχει. Θα το λέμε από εδώ και πέρα. Αν θες να μάθεις τι συμβαίνει όταν γυρίζεις ξαφνικά σπίτι,

Belong Soul και Sympathic. Είμαστε πάντα εδώ. Μου στέλνετε αρκετά μηνύματα. Έχετε δει αρκετοί από εσάς την Οδύσσια. Λογικό, τα σινεμά είναι γεμάτα. Για να βρει κανείς στις κλειστές αίθουσες όπου θα είναι με surround ήχο, με άνεση και με ένα κλειστό περιβάλλον. Γιατί όπως και να το κάνεις, το θερινό σινεμά ξεχνιέσαι. Έχθες είχε και λίγο ένα γεμάτο φεγγαράκι. Λίγο δύο φωνές να ακουστούν από δίπλα. Είναι λίγο διαφορετικά. Συν το ότι δεν έχεις αυτό το φοβερό surround ήχο που χρειάζεσαι. Βλέπω ότι πολλοί την έχετε δει, οπότε θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω για αυτήν. Πριν όμως από αυτό, να σας πω κάτι άλλο. Μου λέει ένας φίλος που έλεγα πριν για το όπα που φωνάζουν στα καράβια οι κουμανταδόροι. Στο φέρι λέει πάρος αντίπαρος, λέει κάποια στιγμή έλα, έλα, έλα, και στο τέλος φωνάζει stop, s'il vous plaît, γιατί είναι πολύ οι Γάλλοι.

Αν σας το έλεγα, αν δεν σας το έλεγα μάλλον, ότι η Εμιλιάνα Τωρίνη έχει καταγωγή από την Ισλανδία με τόσο θερμές μουσικές, θα με πιστεύατε? Μάλλον όχι, αλλά είναι από εκεί. Let's Keep Dancing, Εμιλιάνα Τωρίνη, πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Πάντα είμαστε παρέα. Βίβιαν Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα. Σας έλεγα πριν για την ταινία του Νόλαν, για την Οδύσσια. Μιλάει επίσης αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα στις Κυριακάτικες Καθημερινής η Mary Bird. Η Mary Bird είναι μέλος του Δουσού του Βρετανικού Μουσείου και λέει το εξής, τη ρωτάει η δημοσιογράφος η Ξένια η Κουναλάκη. Πιστεύετε, λέει, ότι θα οδηγήσει η ταινία περισσότερους ανθρώπους να διαβάσουν την Οδύσσια? Έχει ήδη συμβεί, λέει, και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέω. Γιατί εξακολουθεί να είναι επίκαιρη η Οδύσσια? Γιατί τα θέματα της παλινόστησης, της άνδρωσης, αλλά και του τι συνιστά πολιτισμό είναι πάντα επίκαιρα. Νομίζω ότι ένα θέμα, το προσθέτω εγώ, αυτό που θέτει ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι το να παρακάμπτεις και τον νόμο του Θεού. Πάρτε τον όπως θέλετε, νόμο των ανθρώπων, νόμο του Δία το λέει μέσα, και να τον ξεπερνάς και να νιώθεις ότι είσαι αλόβητος. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τη σύγχρονη, τη σημερινή κοινωνία. Λέει, πολλοί στην Ελλάδα πέρασαν την ταινία ως walk και διδακτική. Νομίζω εδώ θα συμφωνήσω με την Mary Bird. Καμία σχέση με walk agenda, δεν υπάρχει τίποτα μέσα που να θυμίζει walk agenda, τουλάχιστον όσον αφορά τις αξίες και όσον αφορά την παρουσίαση του έπους, του ομηρικού έπους. Αυτό που υπάρχει είναι ένας ήρωας ο οποίος δεν είναι ο παλιός ήρωας που ξέρουμε, ο πάντα νικητής, δεν είναι ο Σούπερμαν δηλαδή, είναι ένας ανθρώπινος ήρωας ο οποίος έχει τύψεις, έχει ερηνίες, δηλαδή μετανιώνει για πράγματα, κάνει λάθη, το καταλαβαίνει ότι κάνει λάθη, καταλαβαίνουν και γύρω του ότι κάνει λάθη, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί πολλές φορές και αμφιβάλλει για την ηθική πηξίδα των ίδιων του των πράξεων. Είναι σημαντικό αυτό, αυτή η τοποθέτηση είναι πολύ σημαντική και του ηθοποιού, του Ματ Ντέιμον, αλλά και του Οδυσσέα. Και τουλάχιστον Ματ Ντέιμον και Πινελόπη Αν Χάθαουεϊ είναι συγκλονιστικοί στους ρόλους τους.

Και επειδή πολλές φορές συζητάμε διάφορα πράγματα, σας θυμίζω ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι Έλληνες είναι οι της ελληνικής παιδείας μετέχοντες. Αυτό ήταν το βασικό κριτήριο για να είναι κάποιος από αυτή την πλευρά ή από την άλλη, όσο και αν ακούγεται σήμερα αλαζονικό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά και ψάχνοντας λίγο στα παλιά σας τα βιβλία, δεν βρήκατε εκείνη την μετάφραση του σχολείου, την Οδύσσεια του σχολείου με το μελί εξώφυλλο, που πολλοί από εμάς την είχαμε κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν τη βρίσκουμε. Να σας θυμίσω ότι πιο πιστή στο αρχαίο κείμενα, με εξαιρετικά σχόλια και ιδανική και για μελέτη αλλά και για άνετη ανάγνωση, είναι του Δημήτρη Μαρονίτη, η μετάφραση και προσαρμογή της Οδύσσειας. Υπάρχουν και άλλες κλασικές, όπως του Ιάκωβου Πολυλά, είναι πιο λυρική, είναι μια μετάφραση του 19ου αιώνα με μεγάλη λογοτεχνική όμορφια. Είτε του Ζήσιμου Σιδέρη, μια έμετρη απόδοση πολύ κοντά στο ρυθμό αλλά και το πνεύμα του αρχαίου έπους. Πάντως, αν θέλετε να ψάξετε και να αγοράσετε κάποια, νομίζω ότι ο Δημήτρη Μαρονίτη είναι η ιδανική σε αυτή την περίπτωση.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Ο Σκοτσέζος, πολλοί τον θεωρούν Ιρλανδό, αλλά φοράει καουμπόικο καπέλο. Αυτός εδώ ήταν ο Μάικ Σκοτ των Waterboys, ένα από τα ωραία κομμάτια από εκείνο εκεί το άλμπουμ, το Fisherman's Blues, μια από αυτές τις sing-along μπαλάντες, όπως λέμε, τις οποίες κουνιέσαι και τραγουδάς μαζί. Strange Boat, τη σκεφτόμουν και σήμερα το πρωί, καθώς ερχόμουν εδώ να κάνω εκπομπή. Αυτό το καράβι που πηγαίνει τον Οδυσσέα είναι ένα Strange Boat και είναι και μια τρομερή διαδρομή σε κάθε περίπτωση. Είπε πρόσφατα κάτι πάρα πολύ ωραίο, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας, είπε ο Μάικ Σκοτ, η ανθρώπινη ψυχή εκφράζονται με πολλούς τρόπους και βρίσκουν διέξοδο μέσα από όποια μέσα είναι διαθέσιμα κάθε εποχή. Η σκληρότητα, η εξαπάτηση, αλλά και η συμπόνια, η αγάπη και η καλοσύνη θα εκδηλωθούν μέσα από οποιοδήποτε κανάλι τους προσφερθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι παρά μια καινούργια πύλη για τις ίδιες παλιές ανθρώπινες τάσεις και ιδέες.

Καταπληκτική δουλειά έκανε και ο Λούντβιγκ Γκόρανσον. Σας το είπα και στην αρχή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς λίγο πάνω σε αυτόν τον ιδιοφυή σκανδιναβό μουσικό, ο οποίος έχει κερδίσει 3 Όσκαρ μέχρι σήμερα και φαίνεται κάθε φορά το πόσο ταλέντο έχει και το πόσο δουλειά βάζει στο να μελετήσει και την εποχή για την οποία γράφει μουσική, αλλά και να ακολουθήσει και την ατμόσφαιρα που, όπως την οδηγεί τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο τον οδηγεί ο σκηνοθέτης. Ο Νόλαν, λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ζήτησε από τον Λούντβιγκ Γκόρανσον να αποφύγει να χρησιμοποιήσει παραδοσιακή ορχήστρα και ο ίδιος έφτιαξε ένα τρομερό ηχητικό τοπίο της χάλκινης εποχής, χρησιμοποιώντας 35 φτιαγμένα από τον ίδιο και τους συνεργάτες του φυσικά χάλκινα γκόγκ διαφορετικά. Βρήκε πολύ ωραίους βιομηχανικούς ήχους και προσπάθησε να αναβιώσει τα αρχαία ελληνικά όργανα όπως τον αυλό αλλά και τη λύρα, και κυρίως έβαλε και ένα touch στο τέλος με τη φωνή του James Blake που δίνει αυτό το σύγχρονο πάτημα που χρειαζόταν σε κάθε περίπτωση. Είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6.

Ένα πολύ ωραίο σχόλιο, Pizza Mind, ένα πολύ ωραίο σχόλιο για την διάσπαση της εποχής. Προφανώς εκεί κάπου πατάει ο Benjamin Clementine, αγαπημένος και λατρεμένος. Μου γράφει μια φίλη, το είχα διαβάσει βέβαια κιόλας, μου γράφει μια φίλη το τι συνέβη το Παρασκευοσάββατο στην Επίδαυρο, ο λόγος για την ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη όπως λέγεται, σκηνοθεσία σύλληψη Νίκου Καραθάνου, διασκευή πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια από το Φεύγω Δελιβοριά και συνεργασία στη σκηνοθεσία Άγγελος Τριανταφύλου. Το δελτίο τύπου λέει για 15.700 θεατές που αποθέωσαν την ειρήνη του Νίκου Καραθάνου και του Φεύγω Δελιβοριά αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Κρίμα μόνο που δεν βοήθησε καθόλου καιρό στην Παρασκευή και όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, αλλά και όσον αφορά την ακύρωση τελικά. Όπως ξέρετε, είχε παιχτεί περίπου λίγο πάνω από το μισό της παράστασης. Αρκετοί φροντίσανε, όπως λένε και οι ίδιοι, δεν πήγανε. Μου γράφει μια φίλη ότι δεν πήγα, γιατί είχα διαβάσει και πρόβλεψη, αλλά έβλεπα και τον καιρό ότι βρέχει, οπότε δεν κατέβηκα καν στην Επίδαυρο. Μου λέει ότι μπήκαν αρκετοί άνθρωποι μέσα στο ψηλόβροχο και περίπου στα μισά, λίγο πέρα από τα μισά, ακυρώθηκε η παράσταση χωρίς δικαίωμα επιστροφής τουλάχιστον αντιτίμου του εισιτηρίου για το κοινό. Δεν έχω παρακολουθήσει λεπτομέρειες, έχω διαβάσει την ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία σας την είπα κιόλας, ότι είχε περάσει κατά αρκετά το μισό της παράστασης, που εκεί βάσει των όρων λέγεται ότι δεν χρειάζεται να αποζημιώσει μια εταιρεία για μια παράσταση που έχει παίξει πάνω από το μισό. Διάβασα και αυτό που μου έστειλε μια φίλη το mail, ότι δεν πήγε για συγκεκριμένους λόγους. Ελπίζω να μπορέσετε κάποιοι από εσάς που ταλαιπωρηθήκατε είτε εκεί είτε μη πηγαίνοντας να βρείτε κάποια στιγμή, κάποια διέξοδο με την εταιρεία παραγωγής, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια παράσταση που κάνει πολύ μεγάλη περιοδία. Από ό,τι έβλεπα, ακολουθούν πάρα πολλές πόλεις, από το Σαϊνοπούλιο Θέατρο στη Σπάρτη που ξεκινάει την Τετάρτη 29 μεθαύριο, μέχρι και σχεδόν στο τέλος του Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια θα περάσουν πάρα πολλά θέατρα γι' αυτό.

Από αυτά τα τραγούδια που είναι αφιερωμένα, όπως καταλαβαίνετε, φίλε μου Γιάννη, να είστε ευτυχισμένοι πάντα. Καλημέρα σε όλους. Λίγο πριν από τη 1:30 πάμε με Joe Stone και άλλο ένα κομμάτι που μιλάει για την αγάπη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, έλεγχη και στην πρεσβεία της Γαλλίας σε κοντινή απόσταση αλλά και στα διπλανά κτίρια. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός καγκελάριος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου. Κόσμος,

Εδώ είμαστε. Έλαβα αρκετά μηνύματα σε σχέση με την, με την παράσταση της Παρασκευής στην Επίδαυρο, την Ειρήνη δηλαδή, αυτή για την οποία σας έλεγα πριν. Μου γράφει μια άλλη φίλη που πήγε. Είναι λάθος, λέει, να κυκλοφορεί ότι ήταν το μισό της παράστασης. Όταν έβγαζε τα εστήρια ηλεκτρονικά έλεγε διάρκεια παράστασης 120 λεπτά. Η εταιρεία πάλι λέει για 100 λεπτά διάρκεια παράστασης, ενώ η παράσταση διήρκησε 40 λεπτά, που και στις δύο περιπτώσεις είναι λιγότερο από το μισό. Δεν είμαστε, μου λέει, παράξενοι ή ιδιότροποι όσοι παραπονιόμαστε, αλλά είναι στενάχωρο που δεν υπήρχε ούτε μία πρόβλεψη για μια αναπλήρωση της παράστασης. Εδώ θα μείνω, θα το αφήσω. Θέλω να σας πω ότι ιδιαίτερα η Επίδαυρος, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επίδαυρο, αλλά η Επίδαυρος ο χώρος έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και σαν παραγωγή. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, Κυριακή βράδυ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένα ταξίδι ολόκληρο. Συν το ότι είναι πάρα πολλά τα κόστη της παραγωγής, το να κοιμηθούν, να ταξιδέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα σκηνικά. Συν το ότι η επόμενη εβδομάδα μετά έχει καινούργια παράσταση. Άρα θα πρέπει ό,τι είναι να φύγει, να ξεστηθεί και μετά να έρθει η καινούργια παράσταση για να μπορεί να μπει στην προετοιμασία λίγο πριν τις δύο παραστάσεις, Παρασκευής και του Σαββάτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την παράσταση των Τροάδων του Εθνικού Θεάτρου, που ακούσατε και την Αργύρη Ξάφη το Παρασκευή εδώ. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολύ μεγάλη πρακτική δυσκολία η Επίδαυρος, το να μπορέσει κανείς είτε να αποζημιώσει για το σύνολο της παράστασης, είτε να επαναπρογραμματίσει μια παράσταση. Πιστεύω όμως ότι, επειδή οι συντελεστές είναι αυτού του ήθους που είναι, πιστεύω και του επίπεδου, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κοιτάξουν να βρουν έναν τρόπο ώστε όσοι χάσανε την παράσταση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, να μπορέσουν να τη δούνε.

Εδώ το διασκεδάζουμε και το γιορτάζουμε με τη Λουκία Ζούπουλη που είναι απέναντί μου και ξέρει να τα χορεύει αυτά τα Latin, τα ιδιαίτερα Latin trap. Εδώ είμαστε, ο Γιώργος Μουχθαρίδης διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές. Είδα και άλλη μια πολύ ωραία συνέντευξη του Mick Jagger. Αυτές τις μέρες είναι Christopher Nolan και Mick Jagger. Δεν ξέρεις ποιον να πρωτοκοιτάξεις. Όπου και αν ανοίξεις, πέφτεις πάνω τους. Λογικό είναι. Ο ένας έκανε την Οδύσσια, ο άλλος είναι η Οδύσσια. Αν το σκεφτεί κανείς, 64 χρόνια συγκρότημα, πόσα μπορούν να υπάρξουν. Έλεγε λοιπόν ότι για άλλη μια φορά έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό στο να μεγαλώνεις. Το είχε πει και το 1966, σε ηλικία 22 ετών ο Mick Jagger. What a drug it is getting old. Με αυτό το κομμάτι και με το επόμενο θα σας αφήσω στα ικανά και υπέροχα χέρια της Λουκίας Σούπουλη.

τον Billy Fury, που υπήρξε η πιο αυθεντική απάντηση της Βρετανίας στον Elvis Presley, και το Wondrous Place από το 1960 για το σημερινό καλωσόρισμα στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Και το επόμενο κομμάτι έχει vintage αισθητική, είναι όμως η δική μας All Night Groovers, μια rock and roll band από τη Χαλκίδα. Τους ακούμε στο Heartbreaker. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Breaker, All Night Groovers και 6 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Night Tripper, το επόμενο είναι ο Gitkin. Καλησπέρα σε όλους.

pop τραγούδια από το EP Still Away του 2021, Broken Moments, ο Barry Adamson με στοιχεία από Scott Walker και Nick Cave, όπως το συνηθίζει, και όπως πάντα αυτή η κινηματογραφική ατμόσφαιρα που έχουν τα τραγούδια του. Folk rock της δεκαετίας του 70 έχει μέσα του το επόμενο κομμάτι, είναι όμως περσινή κυκλοφορία, αφηγείται με γλυκό πικρό τρόπο πως το σήμερα θα γίνει μια ανάμνηση που μπορεί να νοσταλγούμε στο μέλλον. Someday we will dream about today, είναι η Αμερικανή The Swayze.

Η αγαπημένη Μαλινέζα τραγουδοποιός, η Φατουμάτα Διαβαρά, από το φετινό της άλμπουμ το Μάσα, ακούσαμε το κομμάτι Σιγκούι εδώ στον κόσμο 93,6, μεσημεράκι Δευτέρας 27 Ιουλίου. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα στο Μπαντελή και χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες που γιορτάσαν πότε, την Παρασκευή που μας πέρασε. Beautiful People έρχεται αμέσως τώρα, ο Curtis Harding. Χθες γιόρταζαν, χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Εδώ από το ντεμπούτο άλμπουμ του Curtis Harding, το υπέροχο Soul Power του 2024, του 2014, Beautiful People.

Cosmos Classic Letton de l'amour, η Françoise Hardy τραγουδούσε το καλοκαίρι του 1962 για την εποχή του έρωτα και της περιπέτειας. Παραμένουμε στην ίδια δεκαετία, δύο χρόνια αργότερα, 1964, είναι οι Βρετανοί Ian and the Zodiacs εδώ, διασκευάζουν το κλασικό It Ain't Necessarily So.

Σάμπα τζάζ εδώ στα καλύτερά της από τον Βραζιλιάνο Βινίσιους Καντουάρια, κομβική φυσιογνωμία στη σύγχρονη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Ακούσαμε το κομμάτι Conversa Fiada από το 2010 και μέσα από το άλμπουμ του Σάμπα Καριόκα. 35 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χάρης Κουτολογέννης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα εξαιρετικό instrumental soul jazz κομμάτι για τη συνέχεια από το 2002 και το άλμπουμ Brooklyn to Brooklyn. Είναι οι Scone Cast Players, ακούμε το κομμάτι Anna Zira και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Σαφείς αναφορές στον rock steady ρυθμό από τον Joey Quinones και το φετινό του άλμπουμ με τίτλο In a Soul Steady Situation ακούσαμε το κομμάτι Don't Let Go. Αυθεντική roots reggae από το 1976 το επόμενο κομμάτι και το άλμπουμ Trenchtown Mix Up. Είναι οι Gladiators. Βασικοί εκφραστές του είδους ακούμε το κομμάτι Bellyful.

0: jeune pour être vieux.
1: Μια γλυκόπικρη εδώ οδή στο πέρασμα του χρόνου και την κρίση της μέσης ηλικίας σε ένα κομμάτι που ενώνει τη γαλλική pop με παραδοσιακές αφρικανικές μελωδίες ήταν ο Γάλλος τραγουδοποιός Κριστόφ Μαέ, ο οποίος ταξίδεψε στο πράσινο ακροτήρι και εντυπωσιάστηκε βαθιά από τις μουσικές και καλεσμένοι του στα φωνητικά οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Μαριάννα Ράμος και Τεόφιλο Σαντρέ. Ακούσαμε το κομμάτι Trojan από το 2023 και έρχονται οι Balkan Beatbox, το τρίο που ενώνει Νέα Υόρκη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή σε μια έτσι ενιαία βαλκανική ταυτότητα. Ακούμε No Rush.

από τα πιο δυναμικά και ιδιαίτερα κομμάτια της καριέρας του John Legend, έτσι μακριά από τις μπαλάντες τις οποίες μας είχε συνηθίσει, Who Did That To You, από το soundtrack της ταινίας Django Unchained του 2012. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τη συνεργασία του Danger Mouse, του Black Thought και του Michael Kiwanuka στα φωνητικά. Να ακούσουμε το κομμάτι Up, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jazz και Bossa Nova από το 2009 και ένα κομμάτι με τίτλο Copacabana Soul είναι ο Eston Inc, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο δηλαδή του Ιταλού πιανίστα.

Στέφανο Τιρόνε. 4 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο, είτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Μορτσίμπα στον αέρα μας, υπέροχο tape loop.

καλύτερα κομμάτια των Crumbing κατά τη γνώμη μου και από τη συνεργασία τους με τον Leon Bridges ακούσαμε το B-Side από το 2022 ήταν αυτό. Πάμε πολλά χρόνια νωρίτερα, 1974, ένα αυθόρμητο soul funk διαμάντι που ηχογραφήθηκε έτσι αυθόρμητα live στο στούντιο ο Cyril Ferguson από τις Bahamas που ηχογραφούσε με το όνομα Dry Bread. Ακούμε το Words to My Song. Καλησπέρα σε όλους.

No One's Watching Me, το κομμάτι που παίζει στον αέρα του κόσμου, η Ezra Collective από τη σύγχρονη λονδρέζικη jazz σκηνή. Εδώ μαζί και η ζεστή φωνή της Olivia Dean από το περσινό τους άλμπουμ, το Dance No One's Watching. Και για τη συνέχεια Afro Soul από το Βερολίνο και την επταμελή μπάντα των Jemba Groove. Φρέσκη ήχη από την underground μουσική σκηνή του Βερολίνου με παραδοσιακούς ήχους της Δυτικής Αφρικής. Και ένα κομμάτι με τίτλο Μπάσα Μπάσα.

0: rallies. All the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ο Baby Kim ήταν αυτός με το κομμάτι I'm Not Delirious από τη νέα γενιά του αμερικανικού hip hop. Χρησιμοποίησε δείγμα και από το jazz κομμάτι A Garden of Peace, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι Θα Σ' Αγαπώ του Γιώργου Χατζηνάσιου.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
4: Ένας νεκρός από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις τιμές των καυσίμων. Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, συνελήφθη ένα άτομο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο θάνατος της 42χρονης διασώστριας της Σύρο, της τρύπησε το πνεύμονα. Απολογούνται οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος που κατηγορούνται για παραποίηση ιατρικών αποτελεσμάτων κατά παραγγελία και αμοιβή στα Χανιά. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό οι φλόγες, κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
5: Κόσμος 94,8.

Από το πράσινο ακροτήρι ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής η Ασόλ Γκαρσία, 37 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Αφήνουμε το πράσινο ακροτήρι, πάμε στη Βραζιλία. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Φαλαμάνσα, μια βραζιλιάνικη μπάντα. Εδώ τιμούν τον πατέρα του Φοχό, τον Λουίς Γκονζάγκα, αυτό το παραδοσιακό μουσικό είδος αλλά και χορό της βορειοανατολικής Βραζιλίας, εδώ σε ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό όπως και ο τίτλος, Ora do Adeus, Falamansa.

Ο Will Holland εδώ με το project Quantic Presenta Flowering Inferno. Ακούσαμε το κομμάτι 1000 Watts και έρχεται Reggae από τη Βεγγάζη της Λιβύης. Είναι ο Αχμέντ Μπενάλι με το κομμάτι Σαμπάνα.

από το 2020 και από τη Λιβύη. Αυτός ήταν ο Αχμέντ Μπεν Άλι στο κομμάτι Σαμπάνα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση και την όμορφη επικοινωνία μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Ακολουθεί σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Χρόνια πολλά και πάλι σήμερα σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Σας αφήνω με την Κορίν και τον Χαμπίμπι Σλάι, γαλλική oriental disco funk και ένα κομμάτι που μας αρέσει πολύ τον τελευταίο καιρό με τίτλο Orient Express. Από τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σου, πολύ καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σικελία. Σικελία. Πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες. Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες.

0: το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Stand by the Sun. Ακριβώς αυτό, 6 λεπτά μετά από τις 4, ήρθαμε. Είναι απογευματάκι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μην το σκέφτεσαι όμως, έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, που είναι νομίζω ο αγαπημένος μήνας όλων ή σχεδόν όλων. Γιατί παρατηρώ και το συζητάγαμε κιόλας αυτές τις ημέρες με φίλους, ότι τελικά κάπως σαν αλλάζει λίγο η διάθεση και να φεύγει αρκετός κόσμος τον Ιούλιο, και το feedback που λαμβάνουμε είναι ότι είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα στις διακοπές στα νησιά αυτό το διάστημα του Ιουλίου. Είναι, λέει, λίγο καλύτερα να πας διακοπές, να φύγεις. Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε και μέχρι τις 10 Αυγούστου, οπότε εκεί μαζί με όλους θα φύγουμε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα και 27 Ιουλίου και 6-7 λεπτά πια μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Εδώ ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

πιο πρόσφατο τζίνγκο κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που λέμε καλοκαιρινός ήχος. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα που έβλεπα στο lifeo.gr λίγο νωρίτερα σχετικά με τις χώρες που είναι οι καλύτερες για εργασία στο εξωτερικό το 2026, επειδή είναι περίοδος που βάζουμε νέους στόχους. Λοιπόν, λέω ας το διαβάσω αυτό το άρθρο και λέει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Παναμάς αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για όσους επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Expat Insider του οργανισμού Internations. Σχεδόν 8.000 άνθρωποι από 162 εθνικότητες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν στη χώρα υποδοχής τους. Η αξιολόγηση έγινε με βάση 5 άξονες: την εργασία, τα προσωπικά οικονομικά, την ποιότητα ζωής, τις βασικές υποδομές και τη γραφειοκρατία, καθώς και την ευκολία προσαρμογής. Μεγάλο θέμα. Η προσαρμογική χώρα λοιπόν της Κεντρικής Αμερικής κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στην ευκολία προσαρμογής, όπου συνυπολογίζονται η φιλικότητα των ντόπιων και η ενσωμάτωση στην τοπική κουλτούρα, όσο και στις βασικές υποδομές, κατηγορία που εξετάζει την έκδοση βίζας και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Έτσι λοιπόν, περίπου το 87% όσων εργάζονται στον Παναμά δηλώνει ευχαριστημένο από τη ζωή του εκεί, τη στιγμή που το παγκόσμιο ποσοστό βρίσκεται στο 70%. Μάλιστα, το 1/3 των ερωτηθέντων επιθυμεί να μείνει στη χώρα για πάντα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μεξικό, το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στην ευκολία προσαρμογής, χάρη στην ατμόσφαιρα και την ευκολία να κάνει κανείς νέους φίλους στο Μεξικό. Τρίτη θέση για την Ταϊλάνδη, με το 86% των ξένων κατοίκων να δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του εκεί, ενώ το 42% επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Η Ευρώπη πάλι είχε μόλις 3 ευρωπαϊκές χώρες που κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, χωρίς καμία από αυτές να βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις. Η Ισπανία κατέλαβε την 6η θέση και αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη. Στην 8η θέση ακολούθησε η Πορτογαλία, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στα προσωπικά, οικονομικά και την 7η στην ευκολία προσαρμογής. Και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε το Λουξεμβούργο αναμενόμενο, το οποίο ήρθε 4ο στην κατηγορία εργασία και αναδείχθηκε 1ο στους μισθούς και την εργασιακή ασφάλεια. Αυτά που λέτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη. Ένας τραυματίας σε παρακείμενη οικοδομή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής τοξικολογίας για την υπόθεση δωροληψίας και αλλίωσης στοιχείων στα Χανιά. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, της τρύπησε το πνεύμονα. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Μένονται οι πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Incredible Bongo Band από τα 70s, τα φοβερά και τρομερά 70s, και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημιώρο εκπομπής, 41 λεπτά μετά από τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνο και rteco.gr, μας βρίσκεται και στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνημα εβδομάδας και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.

Sky Newman. Αυτό ήταν το Man of the House και στο μεταξύ ήθελα να κάνουμε μια στάση στην Βενετία και ο λόγος είναι ο κινηματογράφος που ξέρετε ότι αγαπάμε στην εκπομπή, καθώς ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο ιστορικό Ιταλικό θέρετρο από τις 2 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, όταν και θα απονεμηθούν τα βραβεία του διαχειρός Μάγκη Τζίλενχαλ, που είναι και η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Στο μεταξύ θα υπάρχει και ελληνική παρουσία σε αυτό το φεστιβάλ, καθώς το πολύ συζητημένο ντάο του Ήλια Κριζανόφσκι προβάλλεται στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας και η Μαρία Ναυπλιώτου κρατά βασικό ρόλο σε αυτό. Θα βρεθεί λοιπόν η Μαρία Ναυπλιώτου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς συμμετέχει στον ντάο, μία από τις 20 ταινίες που διεκδικούν το Χρυσό Λέοντα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της κορυφαίας κινηματογραφικής διοργάνωσης. Η ταινία αποτελεί το απόσταγμα ενός πρωτοφανούς κινηματογραφικού εγχειρήματος που αναπτύσσεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στο σημείο τομής του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών και της ανθρωπολογίας, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή των σοβιετικών φυσικών που συνέβαλαν στη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εφιούς φυσικού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ζει στην Σοβιετική Ένωση από το 1928 μέχρι και το 1968, εξερευνώντας τις έννοιες της εξουσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης μοίρας. Και η ελληνική παρουσία στην ταινία δεν περιορίζεται στη συμμετοχή της Μαρίας Ναυπλιώτου. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ελληνικής καταγωγής, μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον δημιουργό της ταινίας, ο οποίος αναφέρει ότι επέλεξε έναν Έλληνα ως πρωταγωνιστή. Η ελληνική τραγωδία ενώνει το πεπρωμένο με την ελευθερία. Η μοίρα υπάρχει ως μια ανώτερη τάξη πραγμάτων, η οποία όμως εκπληρώνεται μέσα από αμέτρητες, σχεδόν ανεπαίσθητες ανθρώπινες πράξεις.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 9. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καζού, Latin Project Mix, αυτό που έφυγε. 7 λεπτά μετά από τις 5, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, δεύτερη ώρα εκπομπής, απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, που νομίζω θα μας πάει όλους στις διακοπές του Αυγούστου. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο, εδώ μέχρι τις 6.

Κόσμος 93,6 και λέγαμε πριν για τον Ντάο, αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα στο οποίο πρωταγωνιστική η Μαρένα Φπλιώτου και θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και καλά κάνετε και μας το θυμίζετε να το ξαναπούμε, καθώς η χώρα μας θα κάνει αισθητή την παρουσία της στην κινηματογραφική Βενετία και με άλλους τρόπους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο Φέδρα, της Ζακλίν Λέντζου, θα διαγωνιστεί στο παράλληλο τμήμα των Οριζόντων. Είναι ακόμα μια ιστορία θηλυκής ενηλικίωσης, επικεντρωμένη στη σχέση της 15χρονης Τζο με τη φίλη της Φέδρα, αλλά και την παράξενη πραγματικότητα γύρω της. Στις μικρού μήκους ταινίες του ίδιου τμήματος θα συναντήσουμε και τον τροπικό του θρηνούντος γκέκο του Σταύρου Μαρκουλάκη, στον οποίο ένας 18χρονος λίγο πριν φύγει για το στρατό συναντά στην Κρήτη ένα νεαρό άνδρα που του ξυπνά απαγορευμένες επιθυμίες ανατρέποντας τα σχέδια της ζωής του, ενώ όσον αφορά το τμήμα της αγοράς, η χώρα μας, στην οποία εστιάζει φέτος το Venice Production Bridge, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, θα δώσει το λόγο στο πλαίσιο διεθνών συναντήσεων παραγόντων της παραγωγής και διανομής. Η πρωτοβουλία Greece in Focus θα δώσει το λόγο λοιπόν και θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας επιλεγμένα project και επαγγελματίες του χώρου σε μια σειρά από δημιουργικές δράσεις. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που θα συμβούν στην Βενετία σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική παραγωγή.

Είχαν λόγο που οι Rolling Stones έφεραν στο σήμερα το You Know I'm No Good και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα και μετά ξέρετε τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας 25χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης προκάλεσαν την έκρηξη, όπως ανέφερε στο RT News ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Στη μαφία των Χανίων, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7, πήρε ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη. Στην υπόθεση της Ήρου, από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wonder και λίγο πριν Paradise, και έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Να διαβάσετε, σας συστήνω να διαβάσετε στο One Man, ειδικά εσείς που ετοιμάζετε για διακοπές σε νησί, να διαβάσετε το θέμα του Αγγέλου Κλάδη που έχει τίτλο «Τέχνη σε όλο το Αιγαίο, σε όποιο νησί και να πας, έχει από μία μεγάλη έκθεση να δεις». Και ξεκινάει από τον Αργοσαρονικό, περνάει από τις Κυκλάδες, καταλήγει στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και παρουσιάζει τις μεγάλες εκθέσεις που φέρουν ανάταση στους επισκέπτες των νησιών αυτό το καλοκαίρι. Έχει κάνει μια καταπληκτική χαρτογράφηση ο Άγγελος Κλάδης. Και δείτε το, ειδικά αν ταξιδεύετε, αν θα ταξιδέψετε σε κάποιο νησί του Αιγαίου το επόμενο διάστημα για τις καλοκαιρινές διακοπές, αξίζει τον κόπο να κάνετε σίγουρα και μια στάση στην έκθεση, στις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο νησί. Είναι ωραίο να συνδυάζεις τις διακοπές με την τέχνη

Γκορίλας που μας χάρισαν μία από τις πιο ωραίες βραδιές του φετινού καλοκαιριού εδώ στην πόλη. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μερίκα, σε αυτή την μπάντα από τη Στουτγκάρδη που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή το Πικάσο.

Stevie Wonder και φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο δύο ώρο μείνετε εδώ. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και

0: έρχεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Rolling Stones. Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse με το You're No Good. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λέμε Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου. Στο τέλος του φτάνει ο Ιούλιος. Αύγουστος, η καρδιά του καλοκαιριού. Η έναρξη των διακοπών για τους περισσότερους, αν και ο Ιούλιος είναι πιο φιλικός μήνας για να πηγαίνει κανείς διακοπές. Πλέον βέβαια όλα είναι γεμάτα. Πολλοί προορισμοί, γίνεται ένας χαμούλης από τον Ιούνιο κιόλας, ποιον Ιούλιο. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Παρέα μέχρι τις 8, Ηλίας Διαμάντης, θα φροντίζει τον έχω μας.

Διαλύματα, συννεφιές, βροχές, η θερμοκρασία ανεβαίνει, όμως καλοκαιρινή είναι. Βένια Σελέκτα, Λέντο Ρουπ και Φλάβια Κοέλιο στον αέρα μας, 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Φυσικά διαδικτυακά, ακούτε μέσα από το irteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Μηνύματα σε Messenger, Viber, στο Instagram. Κάνεις like, ακολουθείς τις σελίδες μας. Καμπεώνες. Cypress Hill.

Καμπεώνε, Cypress Hill. Ο Dr. Eric Hickey, εγκληματολόγος, ψυχολόγος, μίλησε σε μια συνέντευξή του με... Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί εξηγεί ότι κατά σειροή δολοφόνοι υπάρχουν φυσικά σε όλες τις χώρες παντού σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, στη Δύση και ειδικά στην Αμερική, τα εγκλήματα καταγράφονται και αναφέρονται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Πιστεύει ότι το Hollywood, η αμερικανική βιομηχανία θεάματος, ωρεοποιεί τη βία. Υπάρχει υπερπροβολή σε ντοκιμαντέρ, ταινίες, προσολική πολύ την προσοχή ατόμων που παρακινούνται να ξεπεράσουν σε αριθμό και υπεροχή θύματα και εγκλήματα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος αυτό το πόση έκταση έχει πάρει. Και το λέγει και ο Μπαρδέμ αυτό. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είχε κερδίσει ένα βραβείο και είχε πει ότι του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που στην Αμερική έπαθαν πανικό επειδή του έπεσε η πετσέτα. Μη φανεί τίποτε το σώμα του, ας πούμε. Και δεν τους πειράζει όλη αυτή η βία που απλόχερα δείχνουν στις ταινίες. Κυριαρχούν άντρες δολοφόνοι, μόνο το 16% των serial killers είναι γυναίκες, και αυτό οφείλεται στο ότι οι άντρες και οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται διαφορετικά, διαχειρίζονται διαφορετικά τα παιδικά τραύματα. Υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης. Οι κατά σειροί δολοφόνοι όπως ο Τζέφρι Ντάμερ, ο Τεντ Μπάντι, στερούνται παντελώς ενσυναίσθησης και συναισθηματική σύνδεση με τα θύματα τους. Και όταν εκφράζουν μεταμέλεια, αυτή αφορά αποκλειστικά τη δική τους κατεστραμμένη ζωή και ποτέ τον πόνο των θυμάτων. Ψυχοπαθής versus κοινωνιοπαθής, ο Dr. Hickey σημειώνει ότι οι αληθινοί ψυχοπαθείς δεν αναπτύσσουν καμία σύνδεση. Υπάρχει πολύ στην Αμερική όλο αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξήγησε και γιατί. Περιβάλλον, ανατροφή, ψυχοκοινωνικές δυναμικές, τραύματα στα παιδιά παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τη γονιδιακή προδιάθεση. Έτσι, γιατί υπάρχει γονιδιακή προδιάθεση. Υπάρχει και το Fearless Gene που έχουν μελετήσει, που έχουν πολύ κασκαντέρ. Αλλά με βία στα παιδικά χρόνια, αντί για κασκαντέρ κανείς και πιλότο σε μαχητικά, μπορεί να κάνει μια καριέρα σαν τον Ted Bundy και τον Jeffrey Dahmer. Η Αμερική στην κορυφή λοιπόν, με ψυχοπαθείς και serial killers.

This is America, Childish Gambino, Donald Glover. Αυτό το τεράστιο ταλέντο που γράφει και σειρές, είναι και ηθοποιός, τραγουδιστής και έκανε αυτό το θαύμα που κέρδισε πόσα βραβεία το 2018, που σε ένα βίντεο και με τόσα σύμβολα δείχνει όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική. Όλα τα δύσκολα που δεν τα συζητούν οι άνθρωποι, τα δείχνει σε ένα βίντεο με πόσα σύμβολα. Common People, Miriam Makeba, I Shall Be Released.

Στη Βραζιλία με Μαρί Φρουές ακούσαμε το Ρίο Λούα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Και μέσα από το AirTeco, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 33 άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, η έκρηξη και ακολούθως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα και νοσηλεύεται. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο τοξικολόγος προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7 πήρε ο ιατροδικαστής στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Walking by από τη Dion Warwick, 7:25 κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι, με τον Ιούλιο να έρχεται στο τέλος του. Βέβαια έχει τις μέρες του ακόμη μέχρι να μπούμε στον Αύγουστο, το μήνα των διακοπών. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλαίω Διαμάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. rteco.gr. Εκεί μπαίνει σε έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, ζωντανά και on demand για εσένα, ψηφιακά από την τηλεόρασή σου με ένα zapping. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Serge Gainsbourg στο Couleur Café στη Γαλλία. Βρεθήκαμε και στη Γαλλία μένουμε μουσικά, Γαλλία και Βραζιλία. Μαλαντίντα Μουρ, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Una noche en Nápoles. Εδώ από το Σαντάνα, τη Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη και Σολεδάδ, μια ολόκληρη παρέα για το Una Notte Ανάπολη διαφορετικό. Κόσμος 93,6, απογευματάκι Δευτέρας και είμαστε παρέα. Βάλια κοντίος, η Ντάνε Κλάιν διασκευάζει το Τζόνι. Για έναν Τζόνι που μόνο άγγελο δεν το λες. Που έχει ταράξει όλες τις γυναίκες και τις κάνει να τον κυνηγούν, μάταια βέβαια.

Τζόνι ακούσαμε από Βάγια Καντίος, Παντσέλινος έρχεται στο φεγγάρι, θα μας πάει Diana Krall live κιόλας. Fly me to the moon.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι
0: το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα

Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο τεράστιος Ραούλ Μάλο. Ζωντανά τον ακούσαμε εδώ από τον Nashville. Με τους Mavericks και οποιοδήποτε project έχει κάνει ήταν υπέροχος και πολύ χαμογελαστός και γενναιόδωρος άνθρωπος και ωραίος μουσικός. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Είναι η καλύτερη λύση για να ακούς διαδικτυακά, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο σύμπαν του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλείτε και στο 210-60-64-29. Country Roads, υπέροχο, ποιος να το περίμενε. Lana Del Rey θα κάνει τόσο ωραία εκτέλεση του Country Roads. Θα το αφιερώσουμε και στη Θεσσαλονίκη, στην Εύη.

Ντελερέι, το έχουμε πει ότι είναι, δεν είναι και η καλύτερη στιγμή των καλλιτεχνών όταν εκφράζονται έτσι με μια βιαιότητα, θα έλεγε κανείς, για άλλους καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα όταν είναι και άδικο, είναι τελείως προσωπική άποψη που δεν βασίζεται και πουθενά. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό τώρα ο Tom Waits να πει τα χειρότερα για τους singles. Είναι κάπου για να γελάσεις κιόλας. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει κάποια εμπάθεια, ξέρω εγώ, για να μιλήσεις έτσι τώρα για τους singles, για αυτή την ομάδα μουσικών που έχει κάνει τόσα και μέχρι σήμερα είναι και στις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν γίνει ποτέ οι singles, έτσι, μαζί με τον Michael Jackson. Είναι στην κορυφή. Το Best on English είναι μαζί με το Thriller στα albums με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Και δεν είναι αυτός ο λόγος που οι English βρίσκονται μόνο τόσο ψηλά, αλλά μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων, για φοβερούς, αληθινούς τραγουδοποιούς, και ο Glenn Frey και όλη αυτή η ομάδα που και μαζί βοήθησαν ο ένας τον άλλον παρά τις αντιθέσεις που είχαν. Στήριξε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον για να γράψουν τραγούδια. Μερικά τραγούδια δεν γράφτηκαν έτσι απλά, αλλά επειδή ο ένας πίστεψε τον άλλον. Ο Tom Waits, βέβαια, εντάξει, επειδή έχει και χιούμορ, είπε κάτι που είναι αστείο, αλλά είναι τελείως εκτός φάσης. Ότι είναι πιο ενδιαφέρον είναι να κοιτάς, να στέκεσαι και να κοιτάς μια μπογιά μέχρι να στεγνώσει στον τοίχο από τον ακούς τους σίγκλες. Δεν είναι έτσι. Δεν τους φτάνει ούτε σε 10 ζωές. Ο Tom Waits είναι υπέροχος, είναι φανταστικός, είναι ιδιαίτερος και κανείς δεν μπορεί να είναι Tom Waits. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι μοναδικός. Αλλά το τραγούδι που ακολουθεί, οι αρμονίες, οι μελωδίες και όλο αυτό το structure του τραγουδοποιού δεν πιάνεται εύκολα, όχι μόνο από τον Tom Waits, από κανέναν. Μισό λεπτό για να πατήσω το play, γιατί έχουμε εδώ πέρα malfunction, δεν παίζει, μπλόκαραν οι Eagles. Ένα λεπτό να το φέρουμε. Θα παίξουμε κάτι άλλο και επιστρέφουμε σε English μετά. Cosmos Classic.

Τελικά αντί για Ιγκλίς που δεν ήθελαν οι Ιγκλίς να πατηθούν, ακούσαμε τον Tom Waits. Αυτό έγινε, έγινε του Tom Waits το χατήρι, αυτό έγινε. Και ακούσαμε βέβαια ένα από τα ωραίτερα του κομμάτια, το I'll Be Gone. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media, να στέλνετε μηνύματα και στο Viber, με ένα κόσμος, με ένα search. Κόσμος Radio στο Viber, Messenger, Facebook, όλες, όλα τα social media υπάρχουν και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στο Facebook.

Μιλόρντ, εντυπωσιακή η Μίλβα εδώ και όχι ότι δεν ξέρει κανείς πόσο σημαντική είναι η μήνα και η φωνή της, αλλά σε κάτι τέτοιες στιγμές στη θέση της Edith Piaf, ας πούμε, είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα και εκεί κάπως φαίνονται πού στέκεται ο κάθε καλλιτέχνης. Όπως εδώ η Μίλβα που στάθηκε απίστευτα σε ένα τραγούδι της Edith Piaf. Γκάμπι Μορένο, πάμε στις νέες φωνές να τις απολαύσουμε. Η ορκέστρα Φάιλντε μαζί με την που είναι ορχήστρα από νέα παιδιά, μαζί με την Γκάμπι Μορένο να ερμηνεύουν πριν από 2 χρόνια στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Αγέγιος Όχος Βέρδε.

Ορχήστρα Φάιλντε μαζί με την Γκάμπη Μορένο από τη Χιλή. Ακούσαμε το Ακέγιος Όχος Βέρδες. Και αν είναι δύσκολο κανείς στο πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι του πλανήτη, ένα είναι να έχει κάποιος την αγαπημένη του εκτέλεση. Γίνεται. Νομίζω ότι στο τραγούδι που ακολουθεί γίνεται εύκολα να μπει στην κορυφή του Σαμ Κουκ εκτέλεση.

0: George Gershwin από το 1935 κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι αθάνατο. Γύρω στις 33.000 εκτελέσεις λένε ότι έχει γίνει στο Summertime. Του Sam Cooke σίγουρα είναι από τις σπουδαιότερες. Σύντομο το διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο 93,6.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κόσμος 93,6.

Home is where the hatred is. Billy Valentine. 8.25 Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο. Στις μουσικές ένα road trip μουσικό. Χάρης Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου. Παινιαφοβία. Ο φόβος της φτώχειας διαβάζω από ερευνητές. Ο φόβος της οικονομικής καταστροφής. Της κατάρρευσης της οικονομικής, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, ερευνητές στον τομέα της ψυχικής υγείας διαπιστώνουν ότι υπάρχει αυτή η έξαρση της οικονομικής ανασφάλειας, του οικονομικού άγχους, ότι όλα θα καταρρεύσουν οικονομικά για τους ανθρώπους, και αυτό είναι πάρα πολύ βλαβερό. Είναι εξίσου επιζήμιο για την ψυχική υγεία όσο και η πραγματικότητα των προβλημάτων που φαντάζονται οι άνθρωποι. Ο φόβος ανεργίας, οικονομικής αβεβαιότητας φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό πολύ και είναι κάτι που βιώνουμε περισσότερο από ποτέ.

Είναι εντυπωσιακό έτσι πως μπορεί ένας ερμηνευτής να είναι τόσο πολύ αυθεντικός, να είναι τόσο πολύ αυτός του, που δεν μπορεί καθόλου ούτε για αστείο να βγει από το περιβάλλον το δικό του το μουσικό, όπως έκανε εδώ η Candy Staton και μας χάρισε μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις του Τζολίν, γιατί το έχουν ερμηνεύσει τόσο καλλιτέχνες εκεί, εντάξει, πιστό δίπλα στην εκτέλεση της Dolly Parton, εκτός από την Beyoncé που έχει μέσα κάτι βρυσιές η εκτέλεση της Beyoncé. Αλλά βλέπεις εδώ η Candy Staton ότι πρότεινε ένα περιβάλλον μουσικό που κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί, που είναι το δικό της. Βέβαια, εννοείται. Αυτό συμβαίνει με τέτοιες φωνές συγκλονιστικές και προσωπικότητες όπως η Candy Staton. Το ίδιο γίνεται, εννοείται, με τη φωνή που ακολουθεί. Το έχει κάνει σε οτιδήποτε έχει κάνει στη ζωή της, εντάξει, γι' αυτό βρίσκεται στην Αγία Τριάδα της μουσικής. Αλλά εδώ αυτή η εκτέλεση είναι συγκλονιστική στιγμή της μουσικής. Πού μπορεί να φτάσει ένα τραγούδι? Αρίθα Φράγκλιν.

Down. Πρέπει να φύγει άμεσα από την πόλη αυτή που λέει Μπρουκουμ. Δεν ξέρω αν εννοεί την Αθήνα. Αλλά έχει ψηφιστεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται ψηλά στις θέσεις δυστυχίας. Και είναι και η χώρα που είναι παράδεισος για τους τουρίστες, εφιάλτης, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Μπρουκουμ λοιπόν και This Town, 27 Ιουλίου γράφεται ιστορία, κυκλοφορεί ένα τραγούδι αυτή τη μέρα, σαν σήμερα το 1974. Φτάνει φυσικά στην κορυφή, εννοείται, όχι απλά. Η κιθάρα που παίχτηκε αυτό το τραγούδι, μια φτηνή στρατοκάστερ Fender με ενισχυτή Marshall, και η κιθάρα εκτίθεται πλέον στο Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland. Από ένα riff εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που το έγραψε, και δεν είναι μόνο τόσο απλό. Γράφτηκε κατά την περίοδο του σκανδάλου Watergate και του πολέμου στο Βιετνάμ, περιέχοντας σχετικές πολιτικές αναφορές. Υπήρχαν αντιδράσεις και παρεξηγήσεις τρελές. Κατηγορήθηκε αρχικά απορισμένος ότι εξυμνούσε τον κυβερνήτη της Αλαμπάμα, τον Τζορτζ Ουάλας. Γι' αυτό έχει και αποδοκιμασίες μέσα, λέει, μπου μπου μπου, και γκόσπελ φωνητικά που υποδηλώνουν τον προοδευτικό χαρακτήρα, ότι δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση του Τζορτζ Ουάλας. Το τραγούδι γράφτηκε και ως απάντηση στα επικριτικά τραγούδια των Νίλ Γιάνγκ, το Southern Man και το Αλαμπάμα, για τον ρατσισμό στον Αμερικανικό Νότο. Τα μέλη του συγκροτήματος δεν ήταν από την Αλαμπάμα, χρησιμοποίησαν όμως την πολιτεία ως σύμβολο για να δείξουν ότι δεν είναι κάτοικοι του Νότου, δεν είναι ρατσιστές, θρησκόληπτοι, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Το τραγούδι έχει μπει σε διαφημίσεις, έχει διασκευαστεί, έχει γράψει την ιστορία του, έφτασε στην κορυφή του, και η κιθάρα φυσικά στο Cleveland, για όποιον θέλει να λατρέψει τους Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.

Σίμιος Νότος, Λίναρτ Σκίναρτ, Sweet Home Alabama, κυκλοφορεί το 74, 27 Ιουλίου σαν σήμερα. Turn Your Radio On, Jason Emraz σε folk μονοπάτια. Αυτό θα ακούσουμε. Αυτή είναι η έκπληξη της χρονιάς. Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα. 27 Ιουλίου, Ιούλιος φτάνει στο τέλος του με Παντσέλινο. Πέτρος Αδάμ έχει ήδη φτάσει. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Turn Your Radio On. Ακριβώς αυτό που λέει ο Jason Emraz. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine.

0: στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Never Let Me Down. Εδώ είμαστε για εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και λέω μπαίνουμε στην τελική ευθεία γιατί αυτή την εβδομάδα φεύγει και λέμε και πρωτομηνιά. Έχουμε πρωτομηνιά το Σάββατο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει και πολύ μεγάλη έξοδος. Αν και σιγά σιγά έχουμε καταλάβει ότι η Αθήνα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αδειάσει. Περιμέναμε, λέγαμε το τρίμερο που μας πέρασε, ότι άντε θα δροσίσει λίγο. Όχι καλό φθινόπωρο, αλλά θα δροσίσει λίγο. Σήμερα έχει πάλι ζέστη και αύριο μεθαύριο θα έχει ζέστη. Σιγά που έκανε ένα διάλειμμα ο καιρός και θα τη βγάζαμε καθαρή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από τη αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ μετά από καιρό, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με το Never Let Me Down Again, το καινούριο τραγούδι των Velvet Underground.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και τα πάντα, ό,τι τρέχουν για τον κόσμο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Facebook, Instagram, τα πάντα. Έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε αυτή τη στιγμή στα social media. Και τρέχει διαγωνισμός Super, ένα summer kit σε 5 τυχερούς ακροατές. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη 29 του μήνα, μεθαύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Όποιοι κερδίσετε αυτό το Cosmo Summer Giveaway, αυτό το summer kit σε 5 τυχερούς, έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, οπότε καλό είναι να μπείτε μέσα στα social και να κάνετε, να γράψετε ένα σχόλιο για να μπείτε μέσα στον διαγωνισμό. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα εδώ τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μετά τις 8.30, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε την Βίκη Λέανδρος εδώ στο Cosmos, διότι τελειώνει το Sunny Festival, ολοκληρώνει το φετινό του πρόγραμμα με μια εξαιρετική, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα φέτος, με πάρα πολλά πράγματα και από το ελληνικό και από το ξένο ρεπερτόριο. Και θα μιλήσουμε σήμερα, μάλλον μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες με τη Βίκη Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος δεν είναι μόνο η Eurovision του 72, είναι οι περιοδίες που έχει κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι τα 150 εκατομμύρια δίσκοι, είναι ο Neil Diamond, είναι ο Ζακ Μπρέλ όταν εμφανίστηκε και τραγούδησε μαζί, είναι η Νταλιντά, είναι ο Σες Λαμά, είναι όλοι οι Γάλλοι, όλοι οι Αμερικανοί, είναι ο Καρέρας, είναι ο Μχατζηδάκης, είναι ο Θοδωράκης, είναι ο πολύ καλός της φίλος που ήταν ο Ντέμις Ρούσος, η παγκόσμια Βίκη Λέανδρος. Θα την ακούσουμε, αν δείτε τι μας έχει πει, ανοίγει την καρδιά της και σπάνια μιλάει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, με αφορμή το live που θα δώσει στις Παναγίας στις 15 Αυγούστου στο Σάνι στη Χαλκιδική. Όλα αυτά στις 8.30, εμείς πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο σήμερα και πάμε να συναντήσουμε το Reverend Al Green. Al Green ηχογράφησε και διασκεύασε, όπως ο ίδιος ξέρει, To Love Somebody, όπως το είχαν πει οι Bee Gees τότε, τον παλιό καλό καιρό.

Ο Άλγκριν είναι από τους λίγους τραγουδιστές που ερμηνεύει R&B, soul, gospel και αυτό που ονομάστηκε Southern Soul, όπου δεν χρειαζόταν καν να τραγουδάει, απλά να μιλάει. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που όταν ανέβει μπροστά από το μικρόφωνο, ό,τι και να πει και με όποιο τρόπο και να το πει, νομίζω ότι η φωνή του είναι κάτι πέραν του το ότι είναι χαρακτηριστική. Έχει αυτό τον τρόπο όπου σε καθυλώνει και αυτό φαίνεται και στο Love Somebody, στο τελευταίο του τραγούδι. 4 extended play, 4 τραγούδια έβγαλε μέσα στο 2026, αλλά έκανε και τη συμμετοχή στο άλμπουμ της Rai ο ίδιος και φυσικά ο Hans Zimmer, και κάνει πραγματικά, βάζει όχι απλά την πινελιά, βάζει τη σφραγίδα του φαρδιά πλατιά και κάνει τη διαφορά στο άλμπουμ της Rai, όπου το λέμε ανεξάρτητα αν είναι ακόμα Ιούλιος, να ξέρετε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχουν βγει σίγουρα για το 2026, και μην σας φανεί περίεργο γιατί ήδη υπάρχουν προγνωστικά ότι μπορεί να βγει και ως Best Album of the Year στα επόμενα Grammy. Και μιας και μιλάμε για καινούργια άλμπουμ, την Παρασκευή μας πέρασε, είχαμε νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε ολόκληρο το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το Δεκέμβριο. Το κυκλοφόρησε ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, σε αυτό το εξαιρετικό live που έδωσε, το τελευταίο του live εν ζωή στο Νάσβιλ. Και μέσα σε όλα έχει τραγουδήσει το Summer Wind, έχει τραγουδήσει Forever and Ever του Ντέμι Ρούσου. Και μάλιστα το είχε πει αυτό και στα χρόνια της καραντίνας που μας το είχε στείλει τότε και το είχαμε παίξει στο ραδιόφωνο. Αλλά τραγουδάει και το ομώνυμο, το οποίο είναι το Μπέλα Τσάο. Για ακούστε το.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέλα Τσάου. Αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι από το live του Ραούλ Μάλο, το live στο Νάσβιλ. Εγώ το άκουσα το άλμπουμ όλο την Παρασκευή. Εντάξει, okay, μιλάτε με έναν άνθρωπο που αγαπάει ιδιαίτερα το Ραούλ Μάλο, το ξέρετε αυτό. Οπότε δεν θα μπορούσα να πω. Δεν θα είμαι 100% αντικειμενικό. Ωστόσο όμως, το ότι ακούς το Ραούλ Μάλο πάνω στη σκηνή με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να παίζει κρουστά, το Λάζαρο Μαντζάνο που παίζει αυτό το κουβαλέζικο βιολί και το Max Abrams, ο οποίος είναι εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Memphis, είχαν βγάλει και μια διασκευή του Sway παρέα πριν από 4 χρόνια. Ηχογράφηση όλη αυτή τη πάρα πολύ όμορφη βραδιά αποτελεί πλέον μια ισχυρή καλλιτεχνική δήλωση και ένα διαρκή φόρο τιμή στην εξαιρετική ζωή και στην καριέρα του Μάλο. Και αυτό ακριβώς γράφει και η οικογένειά του, ότι διαμορφώνει, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια στο Νάσβιλ ο Ραούλ Μάλο από τη Φλόριδα, διαμορφώνει από την Αβάνα και τον Νάσβιλ τις παγκόσμιες φόλ παραδόσεις. Δηλαδή βάζει τον μπολέρο, βάζει την κάντρι, βάζει τα κλασικά pop standards και κάθε τραγούδι ανακλά ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας του Μάλο και του άλμπουμ του, και είναι ένα αποκορύφωμα μια ζωή αφιερωμένη στη σύνδεση πολιτισμών, γλωσσών, παραδόσεων και ανθρώπων, φυσικά μέσω της μελωδίας. Ό,τι ακριβώς έκανε πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Τίκεν Τζάφαγολή, παίρνοντας το Englishman in New York, και το έκανε στην κυριολεξία δικό του, αλλάζοντας βέβαια τους στίχους και κάνοντας το Αφρικέιν απαρή, με καθαρές βέβαια πολιτικές προεκτάσεις, και όχι μόνο στη Γαλλία, του 90, του 2000, του 10, του 20. Καλώς όρισα στην παρέα μας από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Βίκυ Λέανδρος. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα την δούμε, θα την ακούσουμε 15 Αύγουστο στο Σάνι στη Χαλκιδική. Και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε από τις λίγες φορές που μιλάει σε ραδιόφωνο και τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Είναι συνέντευξη δηλαδή. Η Βίκυ Λέανδρος με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή λοιπόν μας είπε πράγματα, μας μίλησε για τη μουσική, για την πορεία της, για τις μεγάλες της επιτυχίες. Και πάμε λοιπόν να την ακούσουμε πώς ξεκίνησε η Βίκυ Λέανδρος, πώς έγινε η αρχή στη Γερμανία με το Love is Blue, με τις διασκευές. Όταν το πρώτο τραγούδισε στα 15 της, έκανε πωλήσεις 10 εκατομμύρια άλμπουμ, φίλες και φίλοι. Πήγε στην κορυφή και αργότερα βέβαια με το Απρετουά, όπου το τραγούδισε και μέχρι τα Ιαπωνέζικα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Βίκυ Λέανδρος. Κυρία Λέανδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και μας κάνετε την τιμή να μιλήσουμε, όπου ανεβαίνετε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Λόφο της Άνης και με μια ημερομηνία πολύ σημαδιακή, γιατί είναι Σάββατο και 15 Αύγουστος της Παναγίας. Έρχεστε στην Ελλάδα και κλείνετε την φετινή διοργάνωση στο Σάνι με μια ιδιαίτερη συναυλία και με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είμαι στο Sunny Festival ακριβώς όπως είπατε, 15 Αυγούστου, και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Η καριέρα σας μετράει από την δεκαετία του 60, είναι αξιοζήλευτη. Θα μπορούσε άνετα να γίνει η ζωή σας και η καριέρα σας ταινία. Ωστόσο, μπορείτε να θυμηθείτε λίγο από που ξεκινήσατε, τα πρώτα σας βήματα, τι ήταν αυτό που σας όθησε να γίνετε τραγουδίστρια? Γεννηθήκατε στην Ελλάδα, πήγατε πολύ μικρή, ετών 5 στη Γερμανία, δεν κάνω λάθος?
1: Έτσι είναι ακριβώς, οι γονείς μου ήταν ήδη στη Γερμανία. Τότε ο πατέρας μου δεν ήταν ακόμα μεγάλος συνθέτης και παραγωγός, ήταν τραγουδιστής και έτσι είχε πάρει την απόφαση να πάει Γερμανία. Και εγώ ήρθα σαν μικρή και πήγα ένα σχολείο, γερμανικό σχολείο, και αρχίσαμε έτσι ένα πρώτο δίσκο όταν ήμουν 13, ένα μικρό δισκάκι στα γερμανικά. Αλλά αμέσως ήρθε η πρώτη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά με το L'amour bleu. Εγώ τότε μιλούσα και γαλλικά, αλλά αν ρωτάτε γιατί το τραγούδι είχα, ξέρετε, από τότε μπορώ να σκεφτώ, άκουγα μουσική, άκουγα το ραδιόφωνο, τραγουδούσα κάθε μέρα. Για μένα ήταν το τραγούδι ένα μεγάλο πάθος.
0: Το L'amour bleu έφερε το Λουξεμβούργο, δεν ανέβηκε στην κορυφή, βγήκε τέταρτο. Ωστόσο, είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι στη Eurovision μέχρι και σήμερα. Το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα, η Νάνσι Βίλσον. Ο Τζεφ Μπεκ το έπαιξε το 1968 σε μια rock version. Περιμένατε μια τέτοια απήχηση που μπορεί να είχε το τραγούδι? Και έγινε παγκόσμια επιτυχία και είναι και διαχρονικό.
1: Και για μένα ήταν παγκόσμια επιτυχία, δηλαδή ήμουν 15 χρονών και βέβαια είναι η αχάριστη τέτοια θέση, θα έλεγα. Εκεί είχα στενοχωρηθεί μικρούλα, αλλά άρχισε και πήγε νούμερο ένα στην Ιαπωνία, νούμερο ένα στον Καναδά, δηλαδή η δική μου, εγώ είμαι το έτσι έλεγα στο original, Γαλλία, μία χώρα, άλλες χώρες, και έτσι πουλήσαμε εμείς πάνω από 10 εκατομμύρια και μετά ήταν, δεν ξέρω, 100, 1000 άλλοι τραγουδιστές που το τραγουδήσανε, και βέβαια ήταν μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα. Ούτε μπορούσα να το φανταστώ στον ήρωα μου, όχι.
0: Είχατε γνωρίσει ποτέ το Φρανκ Σινάτρα ή την Άνσι Βίλσον ή στην Αμερική κάπου και να σας είχε πει για το Amour Bleu? Αν είχε τύχει.
1: Έχω γνωρίσει άλλους καλλιτέχνες όπως Neil Diamond, mm-hmm. Και διάφορους άλλους, και έτσι δεν μιλήσαμε ποτέ για το Love is Blue, L'amour bleu.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι. Έχω συναντήσει βέβαια πάρα πολλούς καλλιτέχνες όλη μου τη ζωή, ναι.
0: Πάμε όμως 4 χρόνια αργότερα και βρεθούμε πάλι στο Λουξεμβούργο για το Après toi με τον πατέρα σας και με τον Klaus Monro. Εκεί κατακτάτε τελικά την κορυφή στο διαγωνισμό. 4 χρόνια αργότερα με το Λουξεμβούργο. Και Εκεί τι γίνεται, σας ανοίγει η μεγάλη πόρτα της επιτυχίας, γιατί πια βρίσκεστε στην κορυφή από έναν διαγωνισμό που σίγουρα δεν ήταν και εύκολος και υπήρχε και μεγάλος συναγωνισμός το 72.
1: Ναι, εγώ νομίζω πάντα υπήρχε στο Song Eurovision Contest πάντα μεγάλος συναγωνισμός, έτσι είναι. Και ναι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι, εγώ νομίζω, γιατί είναι song festival, παίζει και ρόλο τι τραγούδι είναι αυτό. Βέβαια παίζει πάντα ρόλο και η εμφάνιση, η φωνή, όλα αυτά μαζί. Αλλά εντάξει, βγήκα νούμερο, χάρηκα βέβαια πάρα πολύ. Και μετά ανοιχτήκανε και οι υπόλοιπες πόρτες σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, με αυτό το τραγούδι, ναι, που το κάναμε σε 7-8 γλώσσες. Και το Λαμού Γεμπλό το είχαμε κάνει σε νομίζω 7 γλώσσες.
0: 7 γλώσσες. Να ρωτήσω κάτι, πώς μπήκατε τότε στη διαδικασία και τραγουδήσατε στα Ιαπωνέζικα? Εγώ ξέρω μόνο σήμερα δηλαδή την τραγουδίστρια των Big Martini, η οποία έχει τραγουδήσει στα Ιαπωνέζικα παλιές επιτυχίες, covers κυρίως. Αλλά πώς τότε αποφασίσατε να τραγουδήσετε στα Ιαπωνέζικα?
1: Δεν το αποφάσισα εγώ. Okay. Δηλαδή ήμουν εκεί πολλές φορές, είχα πάρα πολλά κονσέρτα, πάνω από 100 κονσέρτα και τα λοιπά στην Ιαπωνία. Και τραγουδούσα τότε εκεί αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήρθαν οι αυτοί που διευθύνουν την εταιρεία δίσκων κάποια στιγμή και με παρακαλέσαν πάρα πολύ να κάνω και ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα. Τότε ήταν δίσκη, ούτε καν CD. Μετά ήταν τα CD. Και δεν μπορούσα να τους πω όχι, και έτσι κάναμε ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, αλλά μπορεί να τα μάθεις έτσι φωνητικά. Δηλαδή στο στούντιο ήταν φωνητικά γραμμένα για να μπορέσω να τα τραγουδήσω, να τα μιλήσω.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Βίκη Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος με το Απρετουά. Τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε κάνει στην καριέρα της. Από εκεί φυσικά η καριέρα της εκτοξεύθηκε στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο, έχοντας κυκλοφορήσει 71 δίσκους, πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχει λάβει το Golden Statue στην Ιαπωνία, το Golden Europa στην Γερμανία, το Ξένιο Δία στην Ελλάδα, βραβεία από όλο τον κόσμο φυσικά, πέραν της μουσικής. Και η ίδια μας λέει πώς έκανε επιτυχία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στο γαλλικό κανάλι, στο Λουξεμβούργο, στην Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, πώς μπήκε στο Billboard και πώς με όλη αυτή την επιτυχία μπορεί ένας καλλιτέχνης να κάνει επιτυχία αλλά να έχει καριέρα παράλληλα και οικογένεια. Και πώς γίνεται να διατηρεί ισορροπίες. Πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και τι έκανε με το μεγάλο της comeback. Κρατάω αυτό που λέγατε πριν για τους δίσκους. Δίσκοι σε πολλές γλώσσες, πρωτιές. Ανεβήκατε στο chart στην Μεγάλη Βρετανία, στο Billboard στη Γαλλία. Μπήκατε σε chart στη Νότια Αφρική. Κάνατε και τηλεόραση, κάνατε τηλεοπτικά σόου στο BBC, στο RTL, σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί ένας καλλιτέχνης σήμερα να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας και να έχει αυτή τη διάρκεια της επιτυχίας όπως είχατε εσείς. Υπάρχει, πιστεύετε, ένα μυστικό στην επιτυχία σήμερα?
1: Εγώ θα έλεγα ποτέ δεν υπάρχει ένα μυστικό. Κάθε καλλιτέχνημα το δει για τον εαυτό του. Ναι, πάντα εγώ είχα και μία επιμονή. Ήθελα κάθε φορά να μπορέσω να τραγουδήσω ακόμα καλύτερα, να είμαι πιο καλύτερη στην ερμηνεία σε όλα που κάνω. Κάπως έτσι. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάμε, εγώ σταμάτησα και την καριέρα μου που ήταν απάνω στο πικ πολύ μεγάλη, γιατί ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Βέβαια δεν έρχεται αμέσως, αχ θέλω οικογένεια και έρχεται, αλλά μετά από 2, 3, 4 χαμπούσα και έκανα και 3 παιδιά και σταμάτησα να τραγουδάω για 10 χρόνια για να μεγαλώσει η ίδια τα παιδιά μου.
0: Και έχετε και εγγόνια από ό,τι ξέρω σήμερα, έτσι?
1: Ναι, έχω 5 εγγόνια.
0: 5 εγγόνια. Είναι δύσκολο για έναν καλλιτέχνη που κάνει επιτυχία ή βρίσκεται στο πικ της καριέρας του να μπορεί να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ οικογένειας και δουλειάς? Με περιοδεία, με tour, με υποχρεώσεις, με δισκογραφίες, με
1: επειδή
0: συμβόλαια.
1: Επειδή δεν μπορείς να το κρατήσεις έτσι, γι' αυτό σταμάτησα τα 10 χρόνια, γιατί με 3 παιδιά για μένα ήταν πολύ σπουδαίο να μπορέσω να τα μεγαλώσω η ίδια και να τους δώσω τις δικές μου απόψεις από τη ζωή. Και έτσι, να σας πω κάτι, ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, που βάζετε μετά από τόσο, μετά από 100-150 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις και με μια καριέρα 50 ετών,
1: ναι,
0: που βάζετε πρώτα την οικογένεια επάνω από το κομμάτι της δουλειάς ή της καριέρας.
1: Ναι, και μετά όταν ξανάρχισα να σας πω, δεν ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή εγώ δεν έχω φόβους πάνω σε αυτά, όχι. Αλλά δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν ήξερα στην πρώτη αίθουσα θα έρθουν 100 άτομα, θα έρθουν 500, θα έρθουν 1000, θα γεμίσει η αίθουσα. Γιατί λέγανε αχ τώρα είχε γίνει η νοικοκυρά, αχ για να δούμε αν μπορεί να ξανατραγούδει. Δηλαδή πήγανε και πώς να πω, δεν ήταν όλοι αχ ήρθε πάλι η Βίκη Λέανδος και χαιρόμαστε όλοι. Όχι, τη δική μου τη δουλειά είναι μια πολύ σκληρή δουλειά και υπάρχουν πολλά άτομα που είναι δύσκολα άτομα πάνω στη δουλειά αυτή. Και έτσι εντάξει, ήρθαν όλα πάλι σιγά σιγά ή μπορεί και αρκετά γρήγορα θα έλεγα.
0: Θέλει πειθαρχία για να μπορεί ένας καλλιτέχνης να επανέλθει? Εσείς την έχετε την εμπειρία τόσα χρόνια.
1: Νομίζω θέλει, ναι.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ πειθαρχία για έναν άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας αν είναι καλλιτέχνης για να κάνει comeback στη σκηνή, είτε μετά το COVID, μετά το κορώνα, είτε βέβαια σε μια οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής του.
1: Εγώ νομίζω σίγουρα η πειθαρχία και είναι κάτι το σπουδαίο πάνω σε αυτά για οποιαδήποτε στιγμή. Να μελετάς πολύ, γιατί μπορεί να έχεις μεγάλο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει. Δηλαδή καλό είναι να μάθεις κι άλλα. Επίσης να ανοίξεις και μερικά βιβλία να διαβάσεις αν σε ενδιαφέρει. Να διαβάσεις γι' αυτό, γιατί και αυτό μας μορφώνει παρακάτω. Και ένα καλλιτέχνη σε αυτά μπορεί να πει, σε αυτά μπορεί να απαντήσει, να καλλιεργήσει παρακάτω τον εαυτό του σε πολλά θέματα.

0: με κοίτα πάλι λοιπόν. Όταν το είχε πρωτοτραγουδήσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, το είχε τραγουδήσει η Βίκη Λέανδρος και είχε εμφανιστεί πάνω στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία με τον Ζακ Μπρέλ. Πάμε να ακούσουμε να μας λέει για τον Σες Λαμά, για τον Ντέμι Ρούσο, για τον Αλέ Ντελόν, για τον Χωσέ Καρέρας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μίλησαν κάποια στιγμή για την ίδια, για την σχέση της με τον Ζακ Μπρέλ, το πώς τραγούδησε μαζί του τον Ομέρ Κίρπα και πολύ περισσότερο όταν εμφανίστηκε το 1969 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη παρέα με την Νταλιντά. Λέγατε πριν για τον Νίλ Ντάιμοντ και για μεγάλους καλλιτέχνες. Έχετε συνεργαστεί και στην τηλεόραση βέβαια, στο TV show, αλλά με άπειρους καλλιτέχνες και με, με συνθέτες, composers, songwriters. Ο Μισελ Λεγκράν τι λέει για σας, ή ο Σάλτρε Νέε, ή ο Χωσέ Καρέρας, ή ο Ντέμις Ρούσος ακόμα, ο Αλέν Ντελόν.
1: Δεν ξέρω τι λέμε, καλά, ο Ντέμις Ρούσος ήταν πολύ φίλος, γιατί ο πατέρας μου μαζί με τον Νίκ Μάντρο του γράψανε το Goodbye My Love Goodbye,
0: Goodbye, ναι.
1: Τις μεγάλες του επιτυχίες, και ήταν συχνά σπίτι μας, ήταν πολύ φίλος. Χούλιο Ιγκλέσιας έκανε παραγωγές με τον πατέρα μου, άλλος πολύ φίλος μου. Εντάξει, τότε τι έχουν πει για μένα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά
1: αλλά και φίλους μέσα σε αυτή τη δουλειά, αλλά και πολλούς συνάδελφους που ήμουν σε πολλές τηλεόρασεις, ειδικά στη Γαλλία, αν ήταν η Νταλιντά, αυτή ήταν σε Ασλαμά, πολύ Γάλλοι καλλιτέχνες.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη στιγμή που να θυμάστε πάνω στη σκηνή ή κάτι που να έχει χαραχθεί στη μνήμη σας και να το μοιραστούμε, να το πούμε στον αέρα, κάποια στιγμή που να σας έκανε και αίσθηση και εντύπωση?
1: Υπάρχουν πολλές στιγμές, αλλά μία που θυμάμαι ήμουν πολύ μικρή, γιατί μην ξέραμε, πήγαινα και σχολείο και ερχόμουν στο Παρίσι να κάνω τηλεόραση, και τότε ζούσα ακόμα ο Ζακ Μπρέλ. Είχα πει το «Ne me quitte pas», «Πες μου πώς μπορείς».
0: Mm-hmm.
1: Και τον βλέπω εκεί στις πρόβες και έρχεται και μου λέει, ότι είμαι μία έτσι πολύ δραματική τραγουδίστρια, και τον κοιτάζω έτσι, και ήμουν μικρή και δεν κατάλαβα ότι μου κάνει κομπλιμέντο εκείνη τη στιγμή, είναι κάτι καλό, και νόμιζα ήταν κάτι φοβερά άσχημο. Γυρίζω την πλάτη μου και τρέχω στο καμαρίνι μου, θα έλεγα κλαίγοντας σχεδόν. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι κάτι καλό αυτό που μου είπε. Ναι.
0: Κοιτάτε ποιες είναι οι νέες στάσεις, έχετε ενδιαφέροντα για την σύγχρονη μουσική, προλαβαίνετε?
1: Ναι, βεβαίως έχω και ενδιαφέρον, ακούω πάρα πολλά τώρα, ακούω γενικά μουσική από όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια έχει αλλάξει τώρα, ένα star μπορεί να γίνει και μέσω TikTok και μέσω από άλλα media που δεν είχαμε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα αυτά, πρέπει να πω. Εγώ βέβαια στο κονσέρτο μου θα πω όλες τις επιτυχίες και όλα αυτά τα τραγούδια που ξέρει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάνω τελείως τρελά ή καινούργια θέματα απότομα.
0: Νομίζω ότι και όλος ο κόσμος θέλει να ακούσετε στο φεστιβάλ Σισάνη στη Χαλκιδική όλες τις παλιές μεγάλες επιτυχίες, μετά από μια εξαιρετική συναυλία που δώσατε στο Ηρώδιο το 2024, όπου,
1: ναι,
0: το Σεπτέμβριο, όπου ήταν ούτως ή άλλως farewell tour εκείνη την εποχή. Ωστόσο, είναι πολύ ωραίο και πολύ χαρούμενο για όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα που ανεβαίνετε στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια.
1: Τα χρόνια, ναι. Αλλά θα το αλλάξουμε, θα έρχομαι πιο συχνά τώρα.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Αλλά χαίρομαι πολύ, ειδικά τώρα στο Sunny Festival. Βέβαια, τραγούδια, ας πούμε, θα πω όπως το «Après toi, μόνο εσύ», το «Μυστικό σου». Ήταν τόσα πολλά τα τραγούδια. Ακόμα και το πρώτο τραγούδι, «Χαμένη αγάπη». Σίγουρα θα πω και πολλά άλλα. Χαρούμενα και τις μεγάλες μπαλάντες, τα μεγάλα τραγούδια, όλα θα είναι.
0: Έχω την αίσθηση, έψαχνα να βρω, γιατί είχα διαβάσει ότι είχατε εμφανιστεί, είχατε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, είχατε ανέβει το 1969 και είχατε ανέβει στην Θεσσαλονίκη τότε, είχατε τραγουδήσει στο AMS, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και ήσασταν με τη Δαλιδά. Βέβαια δεν ανοίξατε, δεν τραγουδήσατε με τη Δαλιδά, γιατί βρήκα μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν τότε στο live, όπου έλεγαν ότι ανοίξατε το πρώτο μέρος της συναυλίας, η Δαλιδά ανέβηκε στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, υπήρχαν 10.000 άνθρωποι. Κάποιοι μου έχουν πει ότι υπάρχουν φωτογραφικό υλικό στη συνέντευξη τύπου μαζί με την Δαλιδά. Αλλά ναι, το θυμάστε, θυμάστε εκείνη τη συναυλία, εκείνη τη στιγμή του 69.
1: Τη συναυλία τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα press conference ή τα άλλα. Και να σας πω ότι δεν θυμάμαι αν είπαμε ντουέτιος, και αν δεν είπαμε είναι πολύ κρίμα, γιατί θα έπρεπε να είχαμε πει. Είχαμε τραγουδήσει και οι δύο ένα τραγούδι, το Those Were The Days στα γαλλικά, Le Temps de Fleur, και εκείνη και εγώ. Τόσα πολλά θα μπορούσα να πει μαζί, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Πρέπει να πω, ήμουν τότε και πάρα πολύ νέα, δεν μπορώ να σας πω γιατί.
0: Και μια που λέμε και για την Ταλιντά, τι άνθρωπος ήταν η Ταλιντά, πώς και δεν κάλατε ένα δίσκο με την Ταλιντά παρέα?
1: Να σας πω, δεν ξέρω γιατί δεν βγάλαμε. Την έβλεπα σε πάρα πολλές τηλεοράσεις, στη Γαλλία είχαμε συναντήσεις και μιλούσαμε και μαζί. Είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή, θα έλεγα. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Αλλά τώρα, γιατί εμείς δεν τραγουδήσαμε μαζί, δεν ξέρω. Μπορεί η παραγωγή μας, που είχαμε διαφορετικούς παραγωγούς, να μην το είχαν σκεφτεί. Κάπως έτσι.

0: Separate Tables. Με τον Chris de Berg στο δίγλωσσο, στα γερμανικά και στα αγγλικά, η Βίκη Λέανδρος. Πάμε την ακούσουμε να μας μιλάει για το 1978, για το Studio 54, για τη Νέα Υόρκη. Πώς δεν έμεινε στη Νέα Υόρκη? Πώς ηχογράφησε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς ηχογράφησε στο Νάσβιλ, παρακαλώ, εκείνη την εποχή? Πώς έμεινε στην Ευρώπη? Μας μιλάει για τον Μίκη, μας μιλάει για τον Χατζηδάκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Βαγγέλη, για το ανεκπλήρωτο όνειρό της να τραγουδήσει με έναν καλλιτέχνη από μια τραγουδίστρια που έχει κάνει πραγματικά τα πάντα. Μείνατε πάντως στην Ευρώπη, μείνατε στη Γερμανία, μείνατε στην Ευρώπη.
1: Στη Γαλλία επίσης, ναι, γιατί ζούσα και στη Γαλλία.
0: Πριν από χρόνια έκανα ένα αφιέρωμα για το Studio 54 και για την μουσική disco στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία, γιατί παρακολουθούσα τότε τις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Ρούπελ, ο ιδιοκτήτης του Studio 54, και βλέπω μια φωτογραφία σας που είστε με μαύρο κουστούμι, με άσπρο πουκάμισο, γραβάτα. Το Μάρτιο του 1978 στο Studio 54, και αναρωτιέμαι πώς δεν μείνατε στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη, που ήταν το κέντρο της μουσικής εκείνη την εποχή, να συνεχίζατε την καριέρα σας και αποφασίσατε τελικά να μείνετε στην Ευρώπη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, είχα τότε τα πάρα πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια από την Αμερική, CBS Records. Mm-hmm. Σαν η CBS, αλλά ναι, και εκείνο το χρόνο όμως έκανα δίσκο, είχα κάνει στο Nashville με ένα μεγάλο παραγωγό, σε soul music, παρόλα αυτά που ήταν Nashville, δεν ήταν country. Uh-huh. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους. Έχω κάνει 4 δίσκους στην Αμερική. Ναι. Αυτός μετά έγινε και πολύ γνωστός across the water και στην Ευρώπη. Εγώ μετά, κοιτάξτε, το 80 γέννησα το γιο μου, δηλαδή είχα αρχίσει τότε τα θέματα με την οικογένεια και τα λοιπά, και εντάξει, γύρισα πίσω Ευρώπη και για την οικογένεια, και οι ρίζες μου εμένα είναι πολύ στην Ευρώπη. Εγώ αγαπώ την Ευρώπη για την ιστορία μας, για όλα αυτά, την Ελλάδα, την Ευρώπη, δηλαδή το να κάνω εκεί δίσκους πολύ ευχαρίστω, να εμφανιστώ εκεί πολύ ευχαρίστω. Αλλά το κοινό είναι φανταστικό και εκεί. Αλλά το να ζήσω εκεί, εγώ δεν θα ήθελα. Είμαι Ευρωπαία, τέλος.
0: Υπάρχει και μια άλλη λογική.
1: Μ' αρέσει Παρίσι, μ' αρέσει Λονδίνο, μ' αρέσει βέβαια πρώτα απ' όλα η Ελλάδα μας, τέλος.
0: Ήμουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες όταν σας είδα επάνω στη σκηνή και τραγουδήσατε. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, τον πολύ μεγάλο βέβαια Βαγγέλη Παπαθανασίου. Όταν βλέπατε το Μίκη, για παράδειγμα, πώς ήτανε το Χατζηδάκη και τα ελληνικά τραγούδια που είχατε γράψει εκείνη την εποχή, ποια ήταν η σχέση?
1: Να δείτε, αυτό για μένα, σε κάθε δίσκο και σε κάθε γλώσσα που έκανα κάθε χρόνο, κάθε δίσκο στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και καμιά φορά ιταλικά, ισπανικά, ανάλογα, και πάντα είχα ένα ή δύο ελληνικά τραγούδια. Ήτανε του Χατζηδάκη πάρα πολλά τραγούδια, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, ήταν διάφοροι που διάλεγα. Και να σας πω κάτι, στα κονσέρτα μου πάρα πολλοί Γάλλοι είναι αυτοί, άδει, ξέραν τους στίχους τους ελληνικούς και τραγουδούσαν μαζί μου πάντα.
0: Μετά από τόσα χρόνια που έχετε τραγουδήσει, και νομίζω ότι έχετε τραγουδήσει και τα πάντα, υπάρχει κάποιο τραγούδι, κάποια συνεργασία που δεν έχετε κάνει ακόμα? Να πείτε, για παράδειγμα, θέλω να τραγουδήσω με τον Πολ Μακάρνεϊ, θέλω να τραγουδήσω με κάποιον. Υπάρχει κάτι που δεν το έχετε πραγματοποιήσει σήμερα ακόμα?
1: Κοιτάξτε, δείτε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτά που έχουν γίνει ως σήμερα. Και δεν θέλω να πω, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό, αλλά έχω έναν αγαπημένο τραγουδιστή, είναι ο Elton John, και συνθέτη. Αν γινόταν ένα ντουέτο μαζί του, θα ήταν βέβαια το κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Αλλά ως τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να σας δω στην Σάνη, στο φέστιβαλ, στην Χαλκιδική. Περιμένω να σας δούμε πάνω στη σκηνή όλοι, να μαγεύσετε για άλλη μια φορά τον κόσμο, που έχετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να το κάνετε με την προσωπικότητά σας και με τα τραγούδια σας. Και να κρατήσω last but not least, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για τις συναυλίες, να μην είναι η τελευταία συναυλία που θα δώσετε στη χώρα μας.
1: Όχι, πιστεύω δεν θα είναι η τελευταία, και χαίρομαι όμως πάρα πάρα πολύ που θα είναι στις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort εκεί, στο Sunny Festival. Και χαίρομαι ήδη, φτιάχνω ήδη τώρα το πρόγραμμά μου. Το ελληνικό πρόγραμμα.
0: Τι ωραία.
1: Παίρνω πάντα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ιδιαίτερο θέλω να πω. Συγκινήθηκα το, συγγνώμη. Συγκινήθηκα μόνο.
0: Και νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος τη ζωή σας, οι Έλληνες σας θεωρούν Ελληνίδα, αυτό να το ξέρετε πάντα.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ το ίδιο, έχω το ίδιο συνέστημα και για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, για όλο το κοινό, γιατί είμαι βεβαίως Ελληνίδα.
0: Είστε καλά, κύριε Λέανδος, καλό μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, αντίο, και εγώ ευχαριστώ, γεια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκυ Λέανδρος, φίλες και φίλοι. Συγκινήθηκε στο τέλος, απόλυτα λογικό, από έναν άνθρωπο που αγαπάει ιδιαίτερα τη χώρα μας. Η ώρα είναι 9:01, πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το άφησα επίτηδες τελευταίο για μετά τις 9, με αυτό το Across the Water που έγραψε η Βίκυ Λέανδρος στο Νάσβιλ.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου.

Across the Water, λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτή ήταν λοιπόν η Βίκυ Λέανδρος αποκλειστικά εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απλή, πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ ευγενική, μια παγκόσμια Ελληνίδα, μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και άξια εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού στίχου σε όλο τον πλανήτη εδώ και 50, 60 και πλέον χρόνια. Θα τη δούμε της Παναγίας στο Sunny Festival. Αυσά επίτηδες τελευταίο το Across the Water, μάλλον να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένας από τους τέσσερις δίσκους που είχε γράψει στην Αμερική.

γιατί ηχογράφησε σε αυτό το άλμπουμ, είχε μηχανικό ήχου τον Ernie Winfrey. Ο Winfrey έφυγε το 2019. Για όσους δεν ξέρουν, ο Ernie Winfrey ήταν ο μεγαλύτερος μηχανικός ήχου στον κόσμο, μαζί με τον Alan Parsons. Δούλεψε με τον Paul McCartney, έβγαλε το άλμπουμ της Dolly Parton, του Neil Young, του Wilson Pickett, της Millie Jackson, του Charlie Daniels. Ξαναέκανε πάλι το reconnecting με τον Paul McCartney το 2016. Έχει πάρει Lifetime Achievement Award και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα ηχογράφησε και δύο δίσκους με την Vicky Leandros μέσα στη δεκαετία του 70. Και από τον Nashville του τότε, να μην πάμε στον Nashville του σήμερα. Καινούριο single από τον Jerry Roll. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Beautiful day. Καλώ

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ματαλένα, αυτή ήταν η Έλληνη Ζήνα από την Βραζιλία του παλιού καλού καιρού. Μετά την εποχή, μετά το κίνημα της Τροπικάλια και αυτό που ονομάστηκε αργότερα MPP, Μουσικά Popular Brasileira. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, του κόσμου βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από το cosmosradio.gr και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Μου κάνει εντύπωση γιατί παίρνετε πάρα πολλά τηλέφωνα και είστε πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένοι και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, όπως και εγώ. Ήταν αμφίδρομο αυτό. Όσο συγκινήθηκε η Βίκυ Λιάνδρος που μιλήσαμε, άλλο τόσο μπορώ να πω ότι αυτό πέρασε και σε εσάς, στους ακροατές μας. Όλοι εσείς που καταλαβαίνετε απόλυτα όταν ένας άνθρωπος που είναι τόσο μεγάλος μουσικός και τόσο μεγάλος τραγουδιστής αγαπάει τελικά τόσο πολύ αυτό που κάνει. Και πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό και από τα τηλέφωνά σας και από την αγάπη σας, και μάλιστα και για τον φίλο ακροατή που είχε πει ότι όντως την είχε δει και εκείνος παιδάκι το 1969 στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή έφυγε μετά η Νταλιντά, ήρθε στην Αθήνα, είχε μείνει και στον Πειραιά. Εκεί ηχογράφησε τον Ντάρλα Ντιλάνταντά και πολλά άλλα τραγούδια. Πορεία, παγκόσμια πορεία, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η μουσική. Και αυτός είναι ο κόσμος, 93,6.

Αυτό είναι ο Μόμπι, αυτό είναι το Natural Blues. Τον είδαμε το Μόμπι στην Αθήνα, το θαυμάσαμε μετά από τόσα χρόνια. Και εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Marie Frost, με καινούριο τραγούδι. Ρίο Λούα.

Always the Sun. Αυτή είναι οι Stranglers. Φίλες και φίλοι, τέτοια μέρα το 1985 στο Καλλιμάρμαρο έγινε το Rock in Athens. Έγινε το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, rock μουσικής στη χώρα μας. Ήταν ένα διήμερο, ήταν 26 και 27 Ιουλίου. Και την πρώτη μέρα στις 26 είχαν εμφανιστεί καλή ώρα που ακούσαμε το Always the Sun, οι Stranglers. Ήταν οι Stranglers, η Telephone, η Depeche Mode και η Culture Club. Ήταν τότε ο Boy George. Και τη δεύτερη μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, είχαν εμφανιστεί η Cure, η Clash, η Tok Tok, αν τους θυμάστε, και η Nina Hagen. Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο μουσικό φεστιβάλ με τόσο σπουδαίες συμμετοχές από το χώρο της παγκόσμιας rock μουσικής σκηνής, και πολλοί θυμούνται την κεντρική Nina Hagen και όλα τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, όπως ακριβώς και με το live shows No Mercy όταν είχαν τραγουδήσει Stranglers. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και ένιωσε ο κόσμος εκείνη την εποχή ότι η Ελλάδα ήταν στο κέντρο της δημοσιότητας. Ήταν τότε και η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό πραγματικά αυτή η συναυλία, που οι περισσότεροι ή τέλος πάντων κάποιοι από εσάς θα την θυμάστε. Ήταν και τα πρώτα σχόλια που έλεγαν τότε ότι αυτά τα παιδιά μοιάζουν με τους χιουράδες, οι λεγόμενοι Cures, οι Cure fans δηλαδή. Robert Smith, Joe Strummer έγραφαν τότε τα άρθρα ότι απέδειξαν πώς μπορούν να την άξουν στον αέρα τις φιέστες και όλα τα υπόλοιπα, με ακριβούτσικο λίγο το ειστήριο, και με τους Telephone, αυτό το γαλλικό group που κάποιοι δεν τους ξέρανε, αλλά κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι επεδίωκαν οι Telephone να γίνουν οι Rolling Stones στη θέση των Rolling Stones. Οι Stranglers βέβαια ήταν οι άρχοντες της πρώτης μέρας. Οι Depeche Mode, που σε κάποιους δεν άρεσαν, σε κάποιους άλλους, γιατί είχαν πολλά φωτιστικά και πολλά εφέ. Boy George, αντιφατική η συναυλία του Boy George, και το λέω αυτό γιατί άλλοι χορεύανε, άλλοι γιουχάρανε, άλλοι πέταγαν μπουκάλια. Είχε έρθει και εδώ τότε στην ΕΡΤ ο Boy George και δώσει μια συνέντευξη και μιλήσει στον Γιώργο Μαρκάκη και είχε εμφανιστεί και στην τηλεόραση και είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι άλλοι λέει πετάνε μπουκάλια, άλλοι πετάνε πέτρες, άλλοι που πέταγαν αναπτήρες. Από την άλλη βέβαια εμένα λέει δεν με νοιάζει, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα τι γίνεται. Για τους Cure δεν το συζητάω, Robert Smith, και για την Nina Hagen αυτή η φοβερή φυσιογνωμία που είχε παρουσιάσει τότε το Ecstasy. Έχει σημασία που το λέμε, γιατί με μια τέτοια μεγάλη συναυλία, φίλες και φίλοι, με ένα τόσο μεγάλο rock festival, ξεκίνησαν λίγο πολύ και άνοιξε η πόρτα για τα πάντα στη χώρα μας. Και μετά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήρθαν οι πάντες και τα πάντα μέχρι και σήμερα, και η Ελλάδα είναι για τα καλά μέσα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, και αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε χρόνο με όλα αυτά τα live που έρχονται, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και με ονόματα τα οποία είναι σήμερα, είναι update σήμερα και όχι μόνο. Αυτή είναι η Trover, 39 λεπτά μετά τις 9 στον κόσμο σε 93,6.

Art de Soleil, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτι, τη Σιλαή και τον Ζίκι Μάρλι. Από το καινούριο άλμπουμ του Ζίκι.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τον τρομπόν Σόρτι και με την Σίλαϊ. Από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy, χθες έπεσαν τίτλοι τέλους, φίλες και φίλοι, στο Release Athens στην Πλατεία Νερού. Τραγούδησαν οι επικά οι Savatage με την φοβερή μπαλάντα το Believe και οι Sabaton, Σουηδοί ηγέτες του Power Metal. Και κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί τελειώνει η Πλατεία Νερού στο Φάληρο, σταματάνε, δεν θα γίνονται πια συναυλίες από του χρόνου εκεί. 10 χρόνια το Release Athens βρισκόταν στην Πλατεία Νερού, έχουμε πάει όλοι, έτσι, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, το ξέραμε το χώρο, ο χώρος ήταν σημείο αναφοράς, ανεξάρτητα αν ήταν τόσο μεγάλος, ξέραμε ακριβώς που θα πάμε, που θα βρεθούμε, που θα συναντηθούμε, αν είχε 5 και 10 και 20 και 30 και 35 χιλιάδες ανθρώπους, ήταν ένας χώρος που το ξέραμε πάρα πολύ καλά, ήταν ένας χώρος που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τα live. Όταν έλεγες για το release, ήξερες ότι θα δώσεις ραντεβού στη Πλατεία Νερού και με όλα αυτά τα live και με όλο αυτό το καιρό. Δυστυχώς, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας, το release φεύγει από την Πλατεία Νερού. Θα πάει σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως διαβάζουμε. Ο συναυλιακός χώρος θα βρεθεί στον παλιό υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο, πολύ πιο μεγάλος πλέον. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει, ξέρετε, και εμείς που είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, αλλά και εσείς βέβαια, να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τέτοιους χώρους και πολύ περισσότερο με τα live και με όλες αυτές τις συναυλίες και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λίγο πολύ ερχόμαστε, και ακόμα και με τους ακροατές, έτσι, και πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Οι Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ διασκευάζουν You Know I'm No Good, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Amy Winehouse.

You know I'm no good. Αυτά είναι οι Rolling Stones. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Σας αφήνω με τη Λίκη Λί και το Lucky Again. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε φίλες και φίλοι όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

wasn't I just a kid? Moving to Tennessee with an old guitar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρεωνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern

κομμάτι είναι του Bob Marley, Slave Driver, από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε. Ο Victor Kraus που είναι εδώ, ο Ρεόκο Σουζούκι, αλλά και ο Κεμμό που φτιάχνει αυτό το γελί γκιστσί.

εδώ η Hot Mule απλώς εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Μπάρτς αλλά και τους Le Combiana Jazz, ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule η οποία διανέμει τις μουσικές.

0: la touche métallique du soleil qui rendait.
1: Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ και το κομμάτι που φέρνει από το Emotionalmente είναι το Mapetí Musique.

είπε ο Κάλιζαν Ρεμπέκα, έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος 93,6.
3: I'm trying to share with you a certain style of life and an attitude to life and an insight.
4: There is going to be a dance this evening, and I would like you all to come. The person who brings you an invitation to dance

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα.